0: ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
2: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στο κίνητρο του δράστη επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες για το περιστατικό της πτήσης από Ντουμπάι για Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να μαχαιρώσει τον πιλότο. Συνάδελφος του Ομανού συγκυβερνήτη τον χαρακτηρίζει θρησκευτικό εξτρεμιστή. Υποστήριξε ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Μέσα σε λίγα λεπτά η πτήση της Fly Dubai πέρασε από το χείλος της τραγωδίας στη Σωτηρία, όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες των επιβατών που κατάφεραν να αφοπλίσουν τον συγκυβερνήτη. Οι περίπου 180 επιβαίνοντες προσγειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο Ισραήλ με τα οικεία τους πρόσωπα να τους περιμένουν στο αεροδρόμιο. Εκεί βρισκόταν και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, που είχε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί τους. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Σερβίας προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειου Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της πόλης. Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Την ευγνωμοσύνη του προς τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεώργιο, την Εκκλησία της Κύπρου και τον Κυπριακό Ελληνισμό για τη στήριξη που παρέχουν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο στη Λευκοσία. Το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διηλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διηλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Καταιγιστικά τα πυρά από την αντιπολίτευση. Νέα ανατροπή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια Νέστορα στη Χαριλάου, καθώς οι 4 κατηγορούμενοι καλούνται εκ νέου να περάσουν το κατόφλι της ανακρίτριας για συμπληρωματικές απολογίες, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο. Όλοι έχουν ήδη απολογηθεί για την υπόθεση και έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 25 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Εγκατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλό σας μήνα. Είναι 1η Οκτωβρίου σήμερα και ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Πέμπτη. Είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαστε μαζί όπως κάθε πρωί από νωρίς στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σάκης Μόσχης.

Έχει καλούτσικη ψύχρα σήμερα. Έφυγα από Θεσσαλονίκη με 13-14 βαθμούς. Πέρασα από ένα μήκος διαδρομής με οριακά διψήφια θερμοκρασία και τελικά κατέληξα στο Νέο Ρήσιο με μονοψήφια. 9 έχουμε. Φαντάζομαι για να έχουμε εδώ που είμαστε και σε μηδενικό υψόμετρο, με μόνο παράγοντα να το επηρεάζει το ότι είμαστε εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος, καταλαβαίνω ότι θα είστε στις μονοψήφιες όσοι είστε σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Περιμένω καταγραφές στα μηνύματά σας μαζί με την καλημέρα. Χρησιμοποιήστε Viber 6947 945 945.

ήλιος θα ανατείλει σήμερα στις 7:24 και επίσης θα δύσει στις 7:10. Άρα λοιπόν η μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες και 46 λεπτά.

Στο εορτολόγιο βλέπω Αγίου Ανανίου Επισκόπου Δαμασκού και Οσίου Ρωμανού του Μελωδού. Άρα λοιπόν ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια τους πολλά και καλά. Είναι Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ, Διεθνής ημέρα καφέ. Καλά, εμείς κάθε μέρα τέτοια μέρα έχουμε. Είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Να βγούμε να βοσκήσουμε σήμερα. 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τον στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων και με την νίκη του αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι εθνική εορτή της Κύπρου. 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Και 2015 σαν σήμερα το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.

Περιμένουμε και σήμερα ασφαλτοστρώσεις στη Μουδανιών, στο ρεύμα με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη. Μετά τις 10 και μέχρι τις 3 είναι προγραμματισμένα τα έργα. Άρα λοιπόν θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα επανάληψη του χθεσινού φαινομένου. Τρελάδικο και μποτιλιαρίσματα τα οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλα και χρειαζόταν πολύ χρόνο για να μπορέσει κάποιος να περάσει από το σημείο που εκτελούνταν τα έργα. Εγώ χθες πρέπει να έκανα γύρω στη μισή ώρα με 40 λεπτά για να διανύσω μια απόσταση ελάχιστων χιλιόμετρων, 2-3, ίσως και λιγότερο. Και φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί και σήμερα. Από τις 10 επαναλαμβάνω και μέχρι τις 3. Αυτή είναι η ώρα που είναι προγραμματισμένα τα έργα. Εν τω μεταξύ, επειδή φαινόταν στους χάρτες και ενημερώναμε και εμείς για το τι συμβαίνει στη Μουδανιών, αρκετοί στην προσπάθειά τους να μοιραστούν έφυγαν από τον κάτω δρόμο Περαίας Θεσσαλονίκης, έγινε του Κουτρούλιο γάμος και εκεί, άλλοι μπλέχτηκαν μέσα στα στενά και στα στεναρίκια σε όλες αυτές τις αγροτικές οδούς, αυτές τις ας πούμε συνοικιακές μέσα στα χωράφια και στα αγροτεμάχια, άλλος έφυγε από εκεί, άλλος ανέβαινε από εδώ, άλλος καρφάλωνε παραπέρα. Έγινε αυτό που γίνεται συνήθως σε ανάλογες περιπτώσεις. Και για την επόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο το να ασφαλτοστρωθεί το άλλο ρεύμα με κατεύθυνση τη Χαλκιδική. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τα χάλια του τα μαύρα είχε, διαλυμένο ήταν. Φαντάζομαι θα θυμάστε ότι είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου σε καθημερινή βάση εδώ και πάρα πολλούς μήνες να αναφέρω τα ίδια σημεία στη Μουδανιών για το χάλι μας, το οποίο ήταν και εξαγώγημο προϊόν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν περνάμε μόνο εμείς της γειτονιάς, εμείς οι μεδαποί, περνάνε και αρκετοί οι οποίοι έρχονται για να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Και το χάλι το οποίο ζούσαν, φαντάζομαι θα έχουν να το θυμούνται. Αφού λοιπόν έζησαν αυτοί και εμείς το χάλι το μαύρο κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, τώρα που μείναμε μόνοι μας, θα ζήσουμε το άλλο το χάλι των καθυστερήσεων μέχρι να ανακατασκευαστεί το οδόστρωμα. Τώρα, γιατί τα έργα δεν γίνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, φαντάζομαι πρέπει να ρωτήσουμε την περιφέρεια, γιατί το έργο είναι της περιφέρειας. Άρα λοιπόν οπλιστείτε με κουράγιο και πάμε για μια από τα ίδια σήμερα.

Γιώργο, την ίδια απορία με σένα έχω. Προχθές που ήταν στον αέρα της εκπομπής ο κύριος Μπίλιας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης υποδομών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ούτε λίγο ούτε πολύ τα έχωσε στους κατασκευαστές στην Εγνατία, στην Παθέ, για το ότι εκτελούν τα έργα κατά τη διάρκεια της μέρας και προκαλούν τις οχλήσεις με τα τεράστια μποτιλιαρίσματα. Και πριν Αλέκτορ φωνήσει, ορίστε η περιφέρεια με τα δικά της έργα, πρωί-πρωί με τη δροσούλα, για να δημιουργεί μποτιλιαρίσματα από την άλλη μεριά. Άμα βγάζεις άκρη εσύ, βγάζω κι εγώ. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το σκηνικό, ξέρετε, στείνεται στη λογική, αφήστε τον κόσμο να περάσει να πάει στη δουλειά. Είναι η γνωστή λογική ότι όποιος κινείται μετά τις 9-9.30 ώρα δεν κινείται για δουλειά, είναι χασομέρης και προφανώς έχει βγει για καφέ για να περάσει την ώρα του και να κόβει βόλτες ασκόπος.

Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που λένε στις ανακοινώσεις τους ότι έχουν συνεννοηθεί και με την Τροχέα. Την Τροχέα Θέρμης εν προκειμένου. Και τι τους είπε δηλαδή η Τροχέα Θέρμης? Μπράβο, καλά θα κάνετε και θα στείλετε τον μποτιλιάρισμα μέχρι τα Μουδανιά. Γενικά δεν τα πολύ καταλαβαίνω εγώ αυτά. Εμένα μπορεί να μην μου κόβει και πολύ βέβαια.

0: 6:30.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
6: Καλή σας μέρα, καλό μήνα. Πέρασαμε για λίγο τις 6.30. Είναι η πρώτη μέρα του Οκτώβρη και είναι Πέμπτη. Πρώτες σελίδες εφημερίδων, να δούμε τι λένε συνάδελφοι στα έντυπα. Τα νέα έχουν κεντρικό, υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. Θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα. Το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Βούτυξε, λέει, από τα 18.000 πόδια σε 90... Βούτυξε 18.000 πόδια σε 90 δευτερόλεπτα. Και μη χειρότερα. Το κατηγορώ ενός σκληρού βουλεύματος για το μπάζωμα, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμέτοχοι. Γιατί παρελάβουν στην Κύπρο Γάλλοι και Αιγύπτιοι. Πώς κυνηγούν αναποφάσεις τους Πασόκ και Ελλάς. Πατίνια, 3.700 παραβάσεις μέσα σε 8 μήνες. Αυτές είναι αυτές που είδε η τροχέα, αυτές με τις οποίες πρόλαβε να ασχοληθεί. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κατά τα λοιπά, Nations League Ελλάδα-Ολλανδία για την τρίτη σερί νίκη. Σήμερα το βράδυ το παιχνίδι. Και ο Ρονάλντο έφυγε από την Εθνική Πορτογαλίας. Άλλη φασαρία εκεί. Χοντρή φασαρία κιόλας. Η εφημερίδα Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα. Μεγάλη επιτυχία. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα, προγραμματίζεται η επίσκεψη του Βανς στις αρχές του 2027. Η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος, ο τίτλος για την πτήση της Fly Dubai. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη. Επίσης, λεπτές ισορροπίες στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των Αμερικανών. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα και η επιστολή στην Κομισιόν για μέτρα στήριξης. Επίσης βλέπω Τουρκία, προτάσεις για τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Επίσης βλέπω στα ενδιαφέροντα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, εγκεφαλικά αύξηση σε άτομα κάτω των 50 ετών. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Στην εφημερίδα των συντακτών, μέτρα μηδέν στο πηλίκον, ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Βούλευμα κόλαφος εκτός νομιμότητας, οι εντολές Τριαντόπουλου. Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στην Αθήνα, ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τα φλέγοντα θέματα. Εξοπλιστικά πολεμικός ύλικος, αύξηση δαπανών 8-3 δολαρίων την επόμενη δεκαετία. Θέουτα, αυτόπτες μάρτυρες της εξαθλίωσης, 3 ευρωβουλευτές. Ισραήλ, θρίλερ στον αέρα. Τρομοκρατική απόπειρα χαρακτηρίζει το Τελ Αβίβ, το επεισόδιο με το αεροπλάνο της Fly Dubai. Και Nations League, νύχτα αποδείξεων. Η Εθνική καλείται να κεφαλαιοποιήσει κόντρα στην Ολλανδία τις νίκες της προηγούμενης εβδομάδας. Στη Δημοκρατία, σε απόγνωση, ο Μητσοτάκης στάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Ανοιχτή πλέον η ενδοοικογενειακή ρήξη, πήρε τη σκυτάλη από την τώρα ο Κώστας Μπακογιάννης. Απεργία διαρκείας από τους αλλοίς σε όλη την Ελλάδα, κλείνουν και οι ιχθυόσκαλες. Και έπειτα από 5 μήνες, ούτε χθες κυβέρνηση στη Ρουμανία λόγω Γκίλφοϊλ. Σε άλλα θέματα, φορτώνουν στον αγοραστό τον μπάζωμα στα Τέμπη και ο Φλωρίδης αμετανόητος. Το βούλευμα ρίχνει στα μαλακά τον Τριαντόπουλο. Αντιδράσεις, ύπουλη συμφωνία με τη Βουλγαρία για τα κοιμήλια, τριγμή και στην Ιερά Σύνοδο. Από τον Ελεύθερο Τύπο τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Φθηνότερο κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων και τα 8 συν 8 μέτρα για δανειολήπτες. Ο πίνακας με τις 20.870 προσλήψεις μονίμων για το 2027. Θρίλερ τρομοκρατία στον αέρα, πώς αποφεύχθηκε μία 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ. Έρχεται νομοσχέδιο, διορθώσει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ηλικιακός κόφτης για σούπερ cars. Κρατικές εξετάσεις για την άσκηση επαγγέλματος δικηγόρων. Πόλεμος Σκοπίων Σόφιας για την κληρονομιά του Τσάρου Σαμουήλ. Επίσης, πώς θα μπει φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και Ελστάτ για τον Αύγουστο, ρεκόρ 18 ετίας στην ανεργία με πτώση στο 7,4%. Νίκη ΠΑΟΚ με ηγέτη Οσμάν 93-78 την Μανρέσα και ισοπεδωτικός ο Παναθηναϊκός 102-79 τη Βιλερμπάν. Επίσης έτοιμη εθνική για τη μάχη με την Ολλανδία. Τέλος από τον ριζοσπάστη, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση, η θέση του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Για πυρηνική απάντηση προειδοποιεί η Ρωσία σε περίπτωση αποκλεισμού του Καλίνιγκραντ από το ΝΑΤΟ. Και εργατικά κέντρα σωματεία μαζικοί φορείς ετοιμάζουν αγωνιστική υποδοχή στον ΙΠΕΞ των Ηνωμένων Πολιτειών. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις. Αυτά τα ολίγα. Έτσι φτάσαμε στις 6:38. Καλή σας μέρα. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Είναι 1η Οκτωβρίου σήμερα. Είμαστε μαζί από νωρίς από τις 6, όπως κάθε πρωί, στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Η υπόθεση Ρονάλντο στην Πορτογαλία θα οδηγήσει σε έξοδο του Superstar από την Εθνική εντελώς άδοξα. Όλα ξεκίνησαν από το ότι έμεινε στον πάγκο και φαίνεται ότι η διάθεση του προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας ήταν να χρησιμοποιεί όσους παίκτες και όπως τους χρειάζεται, ανεξαρτήτως αν λέγεται κάποιος Ρονάλντο ή όπως αλλιώς, κάτι το οποίο βέβαια δεν άρεσε στον Κριστιάνο. Εγκατέλειψε για άλλη μια φορά το προπονητικό κέντρο, δεν έπαιξε με την Νορβηγία, από ό,τι φάνηκε ψηλιάστηκε ότι δεν θα ξεκινήσει και θα περιμένει κάποια στιγμή να γίνει αλλαγή, εάν και εφόσον, και στο παιχνίδι με τη Δανία. Έτσι λοιπόν έφυγε από το προπονητικό κάμπ. Πληροφορίες λένε ότι ειδοποίησε και το ιδιωτικό του τζετ να τον παραλάβει από την Κοπενχάγη. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο ίδιος ότι θα ενημερώσει εν ευθέτω τους πολυάριθμους φίλους του τι πραγματικά συνέβη. Σε συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας, ο Ζεσούς, λέει μπορεί στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να κάνει κουμάντο ο πρόεδρος, στην ομάδα για το ποιος θα παίζει και πόσο θα παίζει και πού θα παίζει κουμάντο κάνω εγώ, και έχουν γίνει μαλλιοβράσεις στην Πορτογαλία, έχουν πάρει φωτιά τα δημοσιεύματα στον τύπο και στο διαδίκτυο. Δεν και λίγο, ο Ρονάλντο είναι, όπως και να το κάνεις, δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Ο Ρονάλντο, ο οποίος είναι 41 κλειστά, αν θυμάμαι καλά, και δεν έχει αφήσει ενδεχόμενο να έχει τελειώσει ουσιαστικά την πορεία του στην Πορτογαλία. Αυτό σημαίνει, τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύουν πολλοί, ότι με αλλαγή προπονητή θα μπορούσε να επανέλθει. Δεν ξέρω πόσο θα μείνει ο συγκεκριμένος προπονητής και δεν ξέρω βέβαια και πόσα κουράγια έχει ακόμη ο συγκεκριμένος παίκτης για να αγωνίζεται σε υψηλότατο επίπεδο. Πάντως είναι θαύμα, όπως και να το δει κανείς, σε τέτοια ηλικία και σε υψηλό επίπεδο, δεν είναι και λίγο.

Η Ζωμάτ είναι μαζί μας και σήμερα όπως και κάθε μέρα στην εκπομπή. Αν ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση, η απάντηση είναι μία. Η Ζωμάτ Thermosystem με 5 επιστοποιημένα συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του ακινήτου σου. Η Ζωμάτ Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Και αν θέλεις το καλύτερο, η Ζωμάτ Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες σας και τις ευχές για το νέο μήνα. Κατερίνα, καλημέρα σε σένα, στον φίλο μου τον Δημήτρη στη Δορκάδα, στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Πολύ απλώθηκες, Κωνσταντίνε μου. Εύχεται πολλά για τον Οκτώβρη. Μαξιμαλίζεις, που λένε και οι γραμματιζούμενοι. Στον Νίκο στη Νεάπολη καλημέρα, στον Αρμάντο στη Φραγκφούρτη. Εκεί ξυπνάνε, λέει, με 18 βαθμούς κι είναι και μια ώρα πίσω, ε. Τι πράγμα είναι αυτό. Στον Χρήστο στην Ορεστιάδα, 15 βαθμούς αεράκι και αρκετή συννεφιά. Καλημέρα, καλό μήνα στην Ποθητή. Επίσης στον Γιάννη στην Χαλάστρα βλέπει 9 βαθμούς. Στον Τίνο καλημέρα. Επίσης στο Γιάννη από Κρυθιά. Τι γίνεται εκεί, πώς πάτε από δροσιές? 6 βαθμοί, λογικό. 12 βαθμοί στο θερμόμετρο του Γιώργου, ο οποίος είναι στο Πεύκα Ρετζίκη. Επίσης καλημέρα και καλό μήνα στον Παναγιώτη. Καλές δουλειές εύχομαι, καλές μεταφορές. Επίσης στον Χρυσόστομο στο Χάναου, στον Νικόλα. Καλό μήνα γράφει, υγεία, υπομονή. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Ποιους να λέει άραγε. Καλημέρα και στο Σινιάλο, καλή διαδρομή να έχεις. Βάσο, καλό μήνα σε σένα. Επίσης στην Ραχίλ καλό μήνα. Στον Παναγιώτη.

Λέει διάφορο Παναγιώτης για τις βενζίνες. Ούτως ή άλλως όλοι διάφορα λέμε. Περπατάμε και μουρμουρίζουμε. Λογικό και επόμενο με τις τιμές. Για την αμόλυβδη δεν περιμέναμε τίποτα. Δεν ανακοινώθηκε τίποτα. Για το πετρέλαιο περίπου αυτά που περιμέναμε. Μέσες άκρες, 5 λεπτά επιπλέον. Και όπως όλοι καταλαβαίνουμε βέβαια, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην διεθνή τιμή, γιατί με την Ευρώπη να μην είναι διατεθειμένη επί του παρόντος τουλάχιστον να κάνει κάτι και με τα δημοσιονομικά της χώρας πεπερασμένα, αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάμε προς Μέση Ανατολή. Ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν έχω να συστήσω κάτι άλλο. Επίσης καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στην Κομωτινή, στη Μαρία, στη Λυτή επίσης καλημέρα και καλό μήνα. Έχει κάτι δροσιές και εκεί, 8 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Στη Βαγγελίτσα καλημέρα, στην Αλεξανδρούπολη. Με 13 ξεκινάει η ημέρα και ο μήνας εκεί. Στον Μάνο, στο Ρεόκαστρο. Στη Βασιλική καλό μήνα. Στον Στάθη, στην Χαϊδελβέργη. Και σε πολλούς ακόμη φίλους και φίλες.

αρέσει, Χρήστο μου, που πας να βγάλεις άκρη. Μου λέει ο Χρήστος, πέρασαν 12,5 εκατομμύρια βαρέλια, λέει, προχθές, ξαφνικά από τα στενά, κανένας δεν πήρε είδηση τάχα. Και του κάνει εντύπωση, γιατί λέει αυτός προσπάθησε να περάσει μια σακούλα με πατατάκια χθες. Την πήγαινε στο δωμάτιό του και τον έπιασαν τα παιδιά στη διαδρομή και κατασχέθηκε. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.

0: 열은 냅다. 훨씬 더 아르가.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
4: Είναι ώρα για ειδήσεις. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο τη Μέννη Γεωργακούδη και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ό,τι βλέπετε έξω, μαζί κυρίως με την καλημέρα σας και τις ευχές για καλό μήνα στο Viber 6947-945-945. 6947-945-945. Μπορείτε να στείλετε, αν σας κάνει κάτι εντύπωση, βίντεο ή φωτογραφία μαζί με τα γραπτά και τα ηχητικά μηνύματά σας.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
10: Πού?
9: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
11: Fast on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Με περισσότερα από 107 χρόνια ιστορίας, η Citroën επιλέγει να τιμήσει αυτοκίνητα που διαμόρφωσαν την πορεία της μέσα από την πρώτη διοργάνωση του Citroën Classic Tour στο πάρκο André Citroën στο Παρίσι. 9 εμβληματικά ιστορικά μοντέλα συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν μεγάλες επαιτίους. Από το θρυλικό Τεσεβό και το Μεχάρι έως την ιστορική Traction Avant. Μια μεγαλειώδης παρέλαση στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας με 30 συλλέκτες σε ένα πραγματικό ταξίδι στην κληρονομιά και την ψυχή της Citroën. Έφτανε για να ξεσηκώσει ευχάριστα τους Γάλλους οδηγούς. Η Honda γίνεται η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που λαμβάνει την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων στην αξιολόγηση του FIA Road Safety Index. Με επίκεντρο την ασφάλεια σε 17 χώρες και πάνω από 90% των παγκόσμιων πωλήσεων σε μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα, η Honda πρωτοπορεί ξανά. Με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα Honda σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 50% έως το 2030. Απότερος σκοπός, η πλήρη εξάλληψη των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων έως το 2050. Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
10: Στην Good Deals χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τα καλύτερα σπα της πόλης απλά με ένα κλικ. Μπες τώρα στην gooddeals.gr και αγόρασε το κουπόνι σου για full body αρωματοθέραπη μασάζ, relax μασάζ σε πριβέ ατομική καμπίνα, ρεφλεξολογία και ξεχωριστές υπηρεσίες ευεξίας υψηλού επίπεδου. Θέλεις και άλλα? gooddeals.gr. Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή.
12: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένες οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent εξακολουθεί να κινείται και σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ακόμα ζυγίζει την απαγόρευση των εξαγωγών δίζελ. Είπε ότι θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στήριξη στο δίζελ κατά 20 λεπτά, εκ των οποίων τα 5 από τα διηλιστήρια. Οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Δύο τροπολογίες καταθέτει στη Βουλή σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μία για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μία για την Golden Visa. Για τα καύσιμα προτείνει τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ. Με συγχωρείτε, από την ενεργειακή ακρίβεια να επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για την Golden Visa θα ζητά, αντί για αγορά ακινήτων, να υπάρχουν επενδυτικά κίνητρα μέσω της επιχειρηματικότητας. Ζητά επίσης απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ακίνητα υφιστάμενων Golden Visa όταν έρθει η ώρα της πενταετούς ανανέωσης. Πτήση θρίλερ από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους μαχαίρωσε τον πιλότο. Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai. Απέτρεψε μία αεροπορική τραγωδία, δήλωσε, τονίζοντας ότι σώθηκαν 174 άνθρωποι. Ο πιλότος τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή. Όπως είπε, προσευχόταν υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και αρνιόταν χειραψίες με γυναίκες. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Κόκκινος συναγερμός για βροχές, καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη σήμερα. Το 112 προειδοποίησε για αποφυγή μετακινήσεων σε χωριά του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ, τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη είναι πιθανό να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και το πρωί της Κυριακής. Εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα στη Μουδανιών, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Την επόμενη εβδομάδα αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Γενικά έτσι όπως προβλέπετε σήμερα ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα, με ηλιοφάνεια και λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 25 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 20. Στην Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει σήμερα ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία από 14 έως και 24 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς θα διαλέγουμε εσύ.

0: βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Ήρθε η ώρα να περάσετε στην οικονομία με μία αντλία θερμότητας Bosch και να πετύχετε έως 80% εξοικονόμηση στο κόστος θέρμανσης. Άμεση εγκατάσταση, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και αξιόπιστο σέρβις από την Bau Thermalfa Epsilon. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Bau Thermalfa Epsilon. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα. Η έξυπνη ενέργεια ξεκινά από εδώ.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
7: Στην ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο, 18133.

0: ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύντομα.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.

0: όχι, δεν σφάξανε.
1: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
2: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
3: Εγώ κάνω για 100.
4: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
5: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
6: Αλλά αυτοί είστε.
7: Τέλος.
8: Τελεία και παύλα.
9: Και καλή σας μέρα. Και καλό μήνα, γιατί είναι 1η Οκτωβρίου σήμερα, Πέμπτη. Και αυτή την ώρα που μιλάμε το ρολόι δείχνει 7 και 14 πρώτα λεπτά. Στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, όπως κάθε μέρα από νωρίς, από τις 6, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα, καλώς να είναι αυτός ο μήνας. Έχει διάφορα, έχει και καλά έτσι, αργούν βέβαια. Ένα κάτι για την 26η και 28η πέρασε από το μυαλό μου. Αλλά πολλές φορές δεν λέμε ότι μεγαλύτερη αξία έχει το ταξίδι από τον προορισμό. Και άλλα τέτοια για να χρυσώσουμε το χάπι στους εαυτούς μας.

0: Θέλεις να κερδίζεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς με την Nova και το Παντού. Απολαμβάνεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή Παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κοίταξε να το κάνεις για σήμερα το βράδυ, να κάνουμε κράτηση καμιά πίτσα για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον αγώνα. Αφού δεν κατάφερες να βγάλεις εισιτήριο, τουλάχιστον να καταφέρεις να κάνουμε σωστή κράτηση πίτσας.
0: Συγγνώμη, ο αγώνας ξεκινάει 10 παρατέταρτο, σωστά?
1: Ναι.
0: Και 10 παρατέταρτο θα έρθω με πίτσα?
1: Τι ώρα να τη φάμε?
0: Ας τη φάμε στο pre-game. Να έχουμε χρόνο κανένα τρίωρο να τη γονέψουμε, γιατί δεν μας βλέπω καλά το πρωί.
1: Σωστό και αυτό. Συμπεριφέρθηκα σαν πιτσιρικάς τώρα, που έχουν μήλο που αλέθει τα πάντα σε χρόνο μηδέν. Ναι, σαν να έχει δίκιο. Στο pre-game.
0: Εντάξει.
1: Μήπως να μην τρώγαμε πίτσα? Μήπως και το pre-game αργά είναι? Μήπως να την πάρουμε για μεσημέρι?

Καλό μήνα σε όλη την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος μετράει αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Κάτσε, παιδί μου, να τελειώσουμε μια με 26η-28η. Εν μεταξύ πέφτουν και βολικά αυτές, ε. Είναι Δευτέρα και Τετάρτη. Άρα μπορούμε να θέσουμε στόχους για τον Οκτώβριο. Ο Οκτώβρης βέβαια έχει και γύρισμα μια ώρα πίσω το ρολόι, άρα και επισήμως χειμώνα. Έχει και τέτοια δηλαδή. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Τι άλλο έχει?

0: Καλό μήνα και στην Θάλια και στον Φώτη, ο οποίος σωστά παρατηρεί ότι έτσι όπως συμπεριφερθήκαμε για το κεφάλαιο Pizza Match προηγουμένως με τον Χρήστο, είναι σαν να μπήκε μέσα μας ο Διαμαντίδης. Ίσως να θέλουμε κανέναν εξορκισμό, κανέναν υπνοτισμό, τι να σου πω, κάτι ίσως να μας χρειάζεται. Ο Δημήτρης μου έλεγε για αυτό το σκηνικό με το αεροπλάνο της Fly Dubai, ότι του κάνει λίγο χολιγουδιανό το σενάριο. Δεν ξέρω, ούτε ο Τραμπ νομίζω το πίστεψε, γιατί χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου έλεγε ότι μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα με τον φίλο του, τον Μπίμπι, και του περιέγραφε το σκηνικό. Λέει διάφορα και στο τέλος λέει, τουλάχιστον έτσι μου είπε. Ναι. Θεώρησε ότι είναι και απίστευτη ιστορία. Αυτό σχολίασε κατά την τοποθέτησή του και καταθέτηκε την επιφύλαξή του λέγοντας, αυτή είναι η ιστορία που άκουσα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ιστορία που μου μετέφερε ο Μπίμπι και ακόμη κάποιες πρώτες πηγές. Δηλαδή ότι ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ο οποίος πρόλαβε, άνοιξε την πόρτα του πιλωτηρίου και όρμηξε μέσα ένας υδραυλικός, ο οποίος καθόταν στις πρώτες θέσεις, και ενώ έχει βουτήξει και έχει χάσει μέσα σε 90 δευτερόλεπτα 18.000 πόδια ύψους, βουτάει ο υδραυλικός στο χειριστήριο και επαναφέρει σε θέση μη πτώσης και πρόσκρουσης το αεροσκάφος, και όταν το καταφέρνει αυτό, ενώ την ίδια στιγμή επιβάτες οι οποίοι βρίσκονται μπροστά κινητοποιούν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, έχουν έρθει από το πίσω μέρος του αεροσκάφους μέλη του πληρώματος και πιλότοι και παίρνουν το αεροπλάνο στα χέρια τους, βγάζουν τον υδραυλικό από το κόκπιτ και παίρνουν αυτοί μετά που ήταν πίσω στο αεροσκάφος την διαχείριση και την πλοήγηση στα χέρια τους και το κατεβάζουν σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, ενώ αυτό είχε τελικό προορισμό το Ισραήλ. Δηλαδή, okay, μάλιστα ο υδραυλικός θα ρωτήθηκε, λέει ότι βλέπει πάρα πολύ εκείνη τη σειρά, πως τη λένε, να δεις, που δείχνει αεροπορικά ατυχήματα, δυστυχήματα, και από εκεί είχε εμπνευστεί. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, όπως καταλαβαίνετε, βλέπεις μία σειρά και άμα χρειαστεί παίρνεις ένα αεροπλάνο και το πετάς. Είναι ό,τι πιο εύκολο. Ένα σιγά τώρα, τι είναι να κουμαντάρεις ένα αεροπλάνο. Piece of cake που λένε και στο χωριό μου. Ειδικά αν έχεις δει και πολλά επεισόδια, εντάξει. Βουτάς το χειριστήριο, εξάλλου τι είναι. Με στην κυκλοφορία είσαι. Να πάρεις αυτοκίνητο που δεν έχεις οδηγήσει ποτέ στη ζωή σου, να κυκλοφορείς στην Τζιμισκή που γίνεται χαμός. Όχι, αέρας είναι. Στον αέρα είσαι. Χίλιοι καλοί χωράνε. Παίρνεις το χειριστήριο και μετά έρχονται και κάτι άλλο που είναι πίσω και παίρνουν το αεροσκάφος.
1: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
0: Εγώ που είμαι πολύ καλός στα υδραυλικά, τώρα που λες για δουλειές, τα αεροπλάνα ξέρεις τα πετάω για πλάκα, έτσι. Όλα τα μοντέλα, όλους τους τύπους. Δηλαδή, άμα δεν έχει ψηθεί και ο Τραμπ, ρε παιδί μου, επιλέξει τώρα, γύρισε και είπε «I don't know if it's true, but that's the story I got from BB». Δηλαδή, άμα δεν έχει ψήσει τον κολλητό σου, ρε παιδί μου, τώρα τι να πω. Να, γι' αυτό σου λέω, να μάθεις να κάνεις καμιά δουλειά, μπορεί να χρειαστεί. Δηλαδή, στα υδραυλικά δεν παίζομαι. Άρα, συμπέρασμα, πετάς και αεροπλάνο. Εσύ που δεν πιάνεις ούτε κάβουρα που σου έλεγα τις προάλλες στα χέρια σου, ούτε μια πένσα, ούτε κάτι. Δηλαδή, χρειαστεί καμιά φορά πετάξεις κανένα αεροπλάνο και θα γίνουμε ρεσίλιο των σκυλιών.
2: Κάποιος πρέπει να κάνει και τη δουλειά του αεροσυνοδού.
0: Α, ναι. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Λοιπόν, να μάθετε κανένα καζανάκι, κανένα, ξέρω, καμιά φλάτζα, καμιά βρύση να αλλάζετε. Μπορεί να χρειαστεί να πετάξετε και αεροπλάνο καμιά μέρα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Ώρα για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlist. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Άλια Γούντι Λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν Σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινάει.

0: Κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
1: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
2: Πού?
1: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
3: Radio Θεσσαλονίκη 94,5.
4: Καλημέρα, καλό μήνα. 8 παρά 23.

0: ψύχραν λίγο περισσότερο σε σχέση με νωρίτερα. Πολλές φορές έχω αυτή την αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα, ότι όσο προχωράει το πρωινό, αντί να ζεσταίνει, κρυώνει. Μέχρι βέβαια να κάνει κανένα φράγκο δουλειά ο ήλιος, ο οποίος ψιλοβαριέται τελευταία, και να στρώσει η κατάσταση. Ή κάνω λάθος, κύριε Στέφανε? Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, όχι, δεν κάνει λάθος. Έχει 12-13 βαθμούς, 14. Η πόλη είναι πιο ζεστή. Όσοι κυκλοφορούμε από τα Πέριξ και μπαίνουμε στην πόλη, ξεκινάμε με 12. Ενδεχομένως και λίγο λιγότερο, όσοι είναι λίγο ψηλά. Μια συμβουλή, όσοι εγκλωβιστούμε τις επόμενες ώρες σε υποχρεώσεις. Τώρα, επειδή τα πρωινά αυτά του φθινοπόρου που είναι καθαρά, είναι καθαρά από σύννεφα εννοώ, και έχουν μια σταθερότητα, δεν έχει πιάσει τον γκρίζο ακόμα. Έχει πολύ ωραία σκηνοθεσία από τον ήλιο, δεν βλέπουμε μπροστά μας. Λοιπόν, έχει πολύ ωραία σκηνοθεσία το πρωινό. Νωρίτερα είχε ένα συννεφάκι πάνω από τη Νέα Γωνιά, από την Καλλικράτεια, όπως το βλέπα εγώ από δυτικά. Ήταν ένα μοναδικό, ένα, μια ταλιά. Σαν περισπομένη, ας πούμε, σπασμένη. Όπως το μελάνι παλιά χυνότανε λίγο, πήγαινε να κάνει μια περισπομένη. Κάποιο κόκκινο ήλιος ήταν τέλειο. Ήθελα να σου πω να σκοτώσουν με αυτή την κοινωνία. Πλάσω.
0: Ακούστε, ρε παιδιά, τώρα σήματα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Καλά, θα σε πιάσουμε.
1: Χωρίς χρώματα, ρε παιδί μου.
0: Σε διεκδικούν τρεις κεραίες τώρα, περίμενε. Κάτσε, σε πήρε μία.
1: Λοιπόν, άκουσες ότι σε είπα, πως σε είπα να δεις.
0: Κάτι για μια περισπομένη έλεγες και πρέπει να το εξηγήσουμε κιόλας, γιατί λες άγνωστες λέξεις. Δεν είναι όλοι στην ηλικία μας.
1: Θα τα πω από κοντά, άστα καλύτερα, γιατί αυτές τις φωνές του Ντίλαν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα που ο ήλιος βγαίνει και δίνει στα πλάσματα τα χαρακτηριστικά των χρωμάτων, καθώς τα αντικείμενα έχουν την ιδιότητα και όχι το φως, εσύ να μου παίζεις Ντίλαν, ας πούμε, ήταν ένα αντιρομαντικό, αυτό ήθελα να πω, αυτή τη στεγνή φωνή του, που είναι για μια διαμαρτυρία στην πορεία κατευθύνοντας προς το Μητσοτάκη που δεν δίνει φράγκο. Κατάλαβες?
0: Ναι. Με Τζορτζ Χάρισον θα ήσουν ικανοποιημένος?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν θα ήσουν.
1: Αντιθέτως, υπάρχουν κάτι πολύ ωραία σε ελληνική γλώσσα τραγούδια.
0: Α, δεν σε ακούω καλά. Δεν ακούγεσαι.
1: Ναι, ναι, καλά, καλά.
0: Σε χάνω.
1: Καλά. Αλλά δεν θα έρθει ο Διαμαντίδης, θα δεις. Λοιπόν, πες στο Μητσοτάκη ότι δίνει 5 λεπτά όλο και όλο.
0: Στο πετρέλαιο.
1: Στο πετρέλαιο. Στο άλλο δεν δίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Λίρας
0: λοιπόν, δεν δίνω.
1: Δηλαδή μόνο 5 λεπτά, κύριε Πρωθυπουργέ, δηλαδή λίγο δεν... Τι να πω δηλαδή. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια. Όπο ήλιοσάκι. Όπο. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Σαν φτωχή κάνετε πάλι πρωί. Λες και τα έχετε ανάγκη. Λοιπόν, τι είναι περισπομένη? Τώρα τι να σας πω. Κατευθείαν με ρωτάνε οι πιτσιρικάδες της παρέας, είδες?

0: λοιπόν, για να μην κοροϊδεύετε, καταρχάς να σας πω ότι πριν λίγο συζητούσαμε για το τι έγινε στην πτήση της Fly Dubai. Αυτό το σκηνικό δηλαδή, το οποίο περιέγραψε ο Νετανιάχου στον Τραμπ, ότι συγκυβερνήτης μαχαιρώνει τον κυβερνήτη, ο κυβερνήτης προλαβαίνει να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και ορμάει μέσα επιβάτης υδραυλικός, η ιδιότητά του που ήταν κοντά στο πιλωτήριο, παίρνει στα χέρια του την πλοήγηση του αεροσκάφους και το φέρνει σε θέση μη πρόσκουρσης, γιατί έπεφτε με ηλικιώδη ταχύτητα, έχασε μέσα 90 δευτερόλεπτα 18.000 πόδια, και αφού καταφέρνει να το φέρει σε θέση μη πρόσκουρσης, φτάνουν από το πίσω μέρος του αεροσκάφους μέλος του πληρώματος και κάποιοι πιλότοι και παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους μετά και το προσγειώνουν το αεροσκάφος, ενώ την ίδια στιγμή επιβάτες έχουν ακινητοποιήσει τον συγκυβερνήτη, φέρνει στο μυαλό του Κωνσταντίνου σχετική περίπτωση 11 Μαΐου 2022. Άκου τώρα, γιατί προηγουμένως σε είδα λίγο, με κοιτούσες κάπως. 11 Μαΐου 2022, Ηνωμένες Πολιτείες, σε ιδιωτικό αεροσκάφος, ένα από αυτά τα Τσέσνα, το οποίο κατευθύνεται από Μπαχάμες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει και καταγραφή της συνομιλίας, έχει μεταδοθεί από τηλεοπτικό κανάλι. Αρχίζει ο κυβερνήτης, μιλάει ασυνάρτητα, δηλώνει στον πύργο ελέγχου ότι δεν είναι σε θέση να πιλοτάρει το αεροσκάφος, και επιβάτης ο οποίος δηλώνει ότι δεν πολύ έχει ιδέα, παίρνει το αεροσκάφος στα χέρια του, τον βοηθάει ο πύργος ελέγχου. Μιλάμε τώρα για μαθητευόμενο μάγο, έτσι, πιλότο, τι να σου πω ρε παιδί μου, από προσομοιωτές στο PlayStation, για τέτοιο πιλότο μιλάμε, πιτσιρικάς. Λοιπόν, τον κατευθύνουν από τον πύργο ελέγχου και τελικά, ακούγοντας τους ειδικούς, πιλότοι οι οποίοι του μιλάνε από τον πύργο, καταφέρνει και προσγειώνει το αεροσκάφος στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της περιοχής, στο Palm Beach. Ναι. Είδες, γίνονται και αυτά. Λοιπόν, συμπέρασμα. Αν είσαι υδραυλικός, μπορεί να σώσεις πολλές καταστάσεις, ακόμα και εκείνες που δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή, αν είσαι υδραυλικός, μπορεί να σε σώσει, βουλώνει ρε παιδί μου ο νεροχύτης. Είναι Σαββατοκύριακο, τον παίρνεις τηλέφωνο, σου λέει, αν απαντήσει. Κοροϊδό να το σηκώσει, σου λέει για μπελά είναι. Αν απαντήσει, σου λέει από Δευτέρα. Όχι, δεν κάνετε έτσι, Οκ, έρχεται ο άνθρωπος, σε σώζει. Τακ τουκ. Αν τον βρεις. Άλλο συμπέρασμα. Μην αρπάζετε τα παιδάκια τα οποία είναι καρφωμένα μέρα νύχτα στο PlayStation, ειδικά αν ασχολούνται με προσομοιωτές. Αν παίζουν τίποτα άλλα μπαμ μπούμ εκεί και τέτοια πράγματα, μαλώστε τα. Αν βλέπετε να ασχολούνται με προσομοιωτές, μην τα πειράζετε καθόλου. Μπορεί να σώσουν κατάσταση. Βέβαια. Ακούσε εκεί. Τώρα, παιδί μου, τώρα να πει ο Τραμπ ότι έτσι μου είπε ο Μπίμπι, τώρα λέει δεν ξέρω αλήθεια ψέματα, τώρα τι είναι αυτά. Βλέπω ένα ρήγμα στο μέτωπο.
1: Η Βόρεια Ελλάδα υποδέχεται το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς για τα logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα, την έκθεση Logistics Expo Θεσσαλονίκης. Από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης, όλοι οι επαγγελματίες των logistics θα έχουν την ευκαιρία να βρουν τους κορυφαίους προμηθευτές του κλάδου από την Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και να ανακαλύψουν καινοτόμες εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιορίζοντας τα λειτουργικά κόστη, αλλά διατηρώντας το επίπεδο ασφαλείας και ελέγχου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η εξειδικευμένη έκθεση Truck and Van Expo για όλους τους επαγγελματίες μεταφορής εμπορευμάτων. Έκθεση Logistics Expo Θεσσαλονίκης, το απόλυτο επιχειρηματικό γεγονός του κλάδου, θα συμβεί στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δεν πρέπει να λείψει κανένας επαγγελματίας.

0: Οκτώβρης ξεκινά με 12-13 βαθμούς έξω. Ζακετούλα το πρωί, το αυτοκίνητο είναι κρύο, έτσι. Και θα πάει το μεσημέρι 23-24.
1: 25.
0: Το πρωί δροσιά δηλαδή, το μεσημέρι ζεστούλα. Ωραία, εντάξει. Τα σπίτια μας κρατάνε ακόμα, γιατί ο Μητσοτάκης δεν λέει να δώσει ούτε ένα φράγκο. Δηλαδή αυτή
1: δεν έχει παιδί μου, σου λέει.
0: Αυτή η στενότητα. Ναι, αλλά γιατί ο Ανδρουλάκης τώρα ετοιμάζεται να καταθέσει δύο τροπολογίες οι οποίες θα τον τεινάξουν στον αέρα?
1: Ο Ανδρουλάκης αντιπολίτευσε.
0: Αυτό πρέπει να κάνει.
1: Ναι, η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Για να δω. Καλημέρα σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Τώρα είναι νωρίς το πρωί, δεν θα μας ασχοληθώ με αυτά. Πάμε λίγο με τη μουσικούλα να κάνουμε παρέιτσα. Αν βγαίνετε από μια ζωή που είναι εγκλωβισμένη στο ασανσέρ της πολυκατοικίας, στην τετράωροφη πολυκατοικία σας, πίσω από ένα γραφείο, κλεισμένη σε ένα χώρο μέχρι να πάει 5-6 ώρα, τώρα το πρωί επαναλαμβάνω, ακούστε θόρυβο, έχω ανοίξει το παράθυρο. Βρισκόμαστε στον παράδρομο της Μουδανιών, στο ύψος του Ρησίου, και η απόσταση που μας χωρίζει από τον δρόμο είναι περίπου στα 50 μέτρα. Καταλαβαίνετε τι θόρυβο έχει, είναι απίστευτο, αλλά να ανοίξαμε έτσι το παράθυρο λίγο, να πάρουμε λίγο καθαρότερο αέρα. Και ο θόρυβος είναι τόσο... Δηλαδή, χωρίς να το καταλάβεις, να σε τρελάνει. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι αν είστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση, τώρα το πρωί βρέστε έναν τρόπο να πάρετε για λίγα λεπτά μια ανάσα. Να είναι ανοιχτά όμως, έτσι, να είναι το μέρος ανοιχτό. Δηλαδή, να είναι λίγο πιο ανοιχτός ο ορίζοντας. Πάρτε μια ανάσα. Ναι, μη γελάτε. Φανταστείτε να είσαι 14-15 χρονών, να βράζει το αίμα σου, να σηκώνεις το πρωί από το διαμέρισμα, να κατεβαίνεις με το ασανσέρ, να περπατάς σε μια περιοχή με πενταόροφες, εξάωροφες πολυκατοικίες, αυτοκίνητα παρκαρισμένα, και να μπαίνεις σε ένα σχολείο που είναι τσιμεντένιο σχολείο, τριώροφο, τετράωροφο, με μικρή αυλή, ας πούμε. Σκεφτείτε αυτό. Για σκεφτείτε το λίγο. Γι' αυτό αν υπάρχει περιθώριο. Ναι, σας λέω, ναι. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Σακή, πώς αντέχεις να λες καλημέρα στους ακροατές μας από τα μηνύματα? Πόσα μηνύματα μπορεί να αντέξεις? Πού ξέρεις ότι δεν είναι ρομπότ?
1: Α, όχι, ρομπότ δεν είναι σίγουρο.
0: Πού ξέρεις ότι δεν είναι ρομπότ?
1: 1000%.
0: Μπορεί να το έχει κάνει ο Νετανιάχου το ρομπότ. Καλά, δεν πιστεύετε τον Νετανιάχου? Να σου πω κάτι, μισό λεπτό. Μισό. Στο αεροπλάνο υπήρχαν 50% επιβάτες. Υπήρχαν. Είναι δυνατόν να έχει
1: σκηνοθετηθεί.
0: Είναι δυνατόν να έχει σκηνοθετηθεί κάτι κάτω από τέτοιες συνθήκες?
1: Εγώ δεν είπα ότι έχει σκηνοθετηθεί.
0: Αλλά
1: είπα ότι είναι τόσο τραβηγμένο σαν να βλέπει χολιγουντιανή ταινία.
0: Άρα ενδέχεται να είναι τραβηγμένο.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα πει δεν ξέρω?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό γιατί βγάζει συμπέρασμα?
1: Δεν έβγαλα συμπέρασμα.
0: Μα
1: λέω ότι μου ακούγεται τραβηγμένο.
0: Ρε παιδιά, είχε 150 ανθρώπους. Άλλο να το μεγενθύνεις και να το στολίσεις αναλόγως, και ενώ πρόκειται για μια ίσως ένταση μέσα στο πιλωτήριο που μπορεί να οφείλεται και σε γυναίκα, για παράδειγμα, και εσύ να το μετατρέψεις σε ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος, και άλλο πράγμα τώρα να αφήνεις υπαινιγμούς να αναφέρουμε σε σένα. Εσύ είσαι θύμα παραπληροφόρησης.
1: Του Τραμπ.
0: Ναι, και του Τραμπ. Καλά, είναι δυνατόν να μην παίρνει ένας άνθρωπος τηλέφωνο να πούμε μια καλημέρα όλοι μαζί? Είναι σαν να κατεβαίνεις από το ασανσέρ, περνάς από ανθρώπους, σε κοιτάνε στα μάτια και δεν λες καλημέρα. Δηλαδή, εντάξει. Έτσι θα γίνουμε ραγκαρδάσια. Δηλαδή το καλημέρα μας θα είναι... Για πάρτε κανένα τηλέφωνο να πούμε καμιά. Έχετε φωνή, για είστε ρομπότ.
1: Να πούμε για την πτήση.
0: Άσε μας τώρα για την πτήση.
1: Τι
0: άντε και εσύ ξυπνάκια, δεν πιστεύεις τον Τραμπ? Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Ο Άρης είμαι, Στέφανε. Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Πού βρίσκεσαι, Άρη μου?
2: Αυτή τη στιγμή πηγαίνω στη μηχανία να πάρω λίγο εμπόρευμα, ακόμα εξτρά και να γυρίσω να πάω για δουλειά.
0: Τι έχει Άρη σήμερα, τι κυκλοφορεί σήμερα?
2: Σήμερα έχει πολύ ωραίες σαλανιάρες τσιπούρες, τώρα φεύγουν και τα καΐδια από το λιμάνι για να πάνε κάτω να κάνουν την απεργία τους.
0: Αυτά η οποία τι, τι σημαίνει, δεν θα έχει αλλιεύματα για λίγες μέρες?
2: Θα υπάρχουν μόνο τα εκτροφικά αλλιεύματα που βγάζουν μηχανότρατες, τα καλιαράκια, ζακέτες, κουτσουμούρες, θα είναι ελάχιστα ως λίγα με τόσα φέρνια.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
5: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
6: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
5: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
6: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
9: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
10: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
11: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και η οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
12: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
13: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
12: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
13: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
12: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
13: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
12: AutoCars Κουρτέσης.
13: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
12: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
13: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
15: Η εργασία μου με στέλνει Αθήνα από εβδομάδα. Να τακτοποιήσω λίγο να δω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου. Τους πήγα το πρωί βέβαια στο παιδικό, στη δουλειά τη γυναίκα μου. Πάω να περάσω το πρωινό μου έτσι ήρεμα.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία. Το πρωί είχε πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Στο λέω γιατί μένω επανομή εγώ.
15: Α, ωραία.
0: Και η ατμόσφαιρα το πρωί είναι συγκλονιστική. Έξω, δεν ξέρω, μέσα στην πόλη. Να σας πω την αλήθεια.
15: Τώρα έχει ακόμα λίγο κίνηση.
0: Ναι. Καλά, ας την κίνηση, ας την κίνηση. Οι ομορφιές έξω είναι. Καλημέρα, καλό καλημέρα. Πρωινό.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό πρωινό. Συνεχίζουμε έτσι. Είναι δυνατόν το σαν ρομπότ να λέμε καλημέρα με τα μηνύματα, ας πούμε. Παρακαλώ.
16: Ακούτε.
0: Καλημέρα.
16: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα,
16: ποιος. Εμείς λέγομαι,
0: ναι, Δημήτρη.
16: Στρέφω πολλά εκεί. Και θα ήθελα να πω καλημέρα περισσότερο στους μπουντρούχους, αυτούς που αποφεύγουν να σε δουν το πρωί, γιατί δεν θέλουν να σε μιλήσουν, ας πούμε.
0: Γιατί στη Λαϊκή πήγες για να αγοράσεις?
16: Όχι, στη Λαϊκή, ναι, έχουμε Λαϊκή στην Πολύχνη με ταξί μετεώρων στην οδό Φιλίππου.
0: Τι πήρες?
16: Για να ψωνίσω,
0: ναι.
16: Αλλά στη γειτονιά, εκεί σε χαιρετάνε όλοι στη Λαϊκή γιατί σε περιμένουν να ψωνίσεις, αλλά στη γειτονιά δεν σε χαιρετάνε όλοι.
0: Ναι.
16: Αυτό είναι το.
0: Τι πήρες?
16: Τι πήρα, οι ντομάτες είναι ακόμα ακριβές.
0: Πόσο δηλαδή, έλεγα προηγουμένως βλέποντας στο Ρεφανίδι τιμή ντομάτας 3 ευρώ. Του είπα μάλιστα κάποια στιγμή, έτσι πως πάει η υπόθεση, άμα ζωρίσει λίγο ακόμα το καύσιμο και περάσουμε από τις έξω ντομάτες στις σκεπασμένες, θα αγοράσουμε 5 ευρώ ντομάτα, δεν γίνεται.
16: Α, ναι, όχι, δεν θα τρώμε και εσείς δεν τις τρώμε τους άλλους ακόμα, τι έχει ριζώματα.
0: Δηλαδή στη Λαϊκή η ντομάτα ριζωμάτων 2,80-2,90 τι θα γίνει?
16: 2,89 και η Καστοριάς 3 και.
0: Καλά, δεν έπεσα έξω. Ναι, δεν έπεσε.
16: Θα μου πεις δεν έχει σημασία τα δυτικά ανατολικά, η ίδια τιμή είναι. Αλλά ναι. Εντάξει, τι να πω. Δύσκολα θα έρθει. Ο χειμώνας ξεκίνησε δύσκολα. Και ακόμα
0: έτσι βλέπω κι εγώ και δεν βλέπω η κυβέρνηση να διατεθειμένη.
16: Εγώ των 600 δηλαδή.
0: Δεν βλέπω η κυβέρνηση να διατεθειμένη να κάνει σοβαρές κινήσεις.
16: Όχι, όχι, από τα μέτρα τα χθεσινά πήραμε μια γεύση. Δεν είναι κάτι.
0: Νομίζω ότι είναι.
16: Συνεχίζει το εμπαιγμός του Έλληνα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αν δεν έχεις επιλογές τώρα, εγώ δούλευα στα ξύψια στα χρόνια. Πώς ακόμα να δουλέψω, ρε θέμα. Φτάνει.
0: Λοιπόν, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Στη γραμμή, παρακαλώ.
17: Εγώ.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
17: Καλημέρα, μια πολύ γλυκιά καλημέρα με ένα γλυκό, γλυκό φίλι σας στέλνω.
0: Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
17: Είμαι η Εφη, μόλις χόλασα, ήμουν νυχτερινή βάρδια και γυρνάω στο σπίτι. Απολαμβάνω την πρωινή διαδρομή. Μέχρι να πάω σπίτι να κοιμηθώ.
0: Εφή, κοιμάσαι για κάνεις λίγες δουλειές και μετά κοιμάσαι. Μαγειρεύεις, ας πούμε, και μετά κοιμάσαι.
17: Σήμερα δεν θα κοιμηθώ, όχι. Σήμερα θα κοιμηθώ από τις, μετά το μεσημέρι, αφού θα φάω και το μεσημεριανό, και μετά θα κοιμηθώ μέχρι το βράδυ που θα ξαναφύγω για δουλειά.
0: Ναι, είναι πάντα βραδινή δουλειά σου, είναι σε νοσοκόμα?
17: Όχι, είσαι... όχι, είμαι με βάρδιες.
0: Με βάρδιες. Και βάρδιες έχεις μια φορά το μήνα, για μια εβδομάδα, για
17: όχι,
0: είναι πιο...
17: Όχι. Μπορεί να είμαι, να δουλεύω τρεις μέρες και να είναι πρωί, απόγευμα, νύχτα.
0: Συνηθίζεται αυτή η αστάθεια και η ανατροπή της νυχτερινής?
17: Είναι μόνιμη η ζωή μας, εμάς έτσι αυτό.
0: Ναι.
17: Είναι έτσι το πρόγραμμα.
0: Σας ευχαριστούμε.
17: Δεν μπορώ στον αέρα να πω που δουλεύω.
0: Δεν πειράζει.
17: Θα σας πω, γιατί πρέπει να σας πω και κανένα δύο πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό που κάνετε.
17: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Για να μπορούμε να κοιμόμαστε σχετικά ήσυχοι.

0: Όλα καλά.
1: Ναι. Εντάξει, Βασιλικούλα μου. Καμιά φορά, άμα δεν είναι κανείς για πολλή ώρα να μου μιλάς, ακούω έτσι με τον τρόπο μου.
0: Έχω
1: έναν τρόπο να ακούω, Βασιλική.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα και καλό μήνα, Δημήτρης.
1: Καλημέρα. Έλα, Δημήτρη μου, καλημέρα.
2: Λοιπόν, πρωινή, καλημέρα.
1: Πού σε βρίσκω?
2: Από Δρυμό Ρεδεστό και από Ρεδεστό πίσω δυτικά προς Δρυμό. Η διαδρομή είναι αυτή.
1: Καθημερινό δρομολέγιο.
2: Καθημερινό σχεδόν.
1: Και μένεις πού, Ρεδεστό?
2: Σέρες, μένω Σέρες. Είμαι από Σέρες και δουλεύω στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολλά χιλιόμετρα, έτσι.
2: Ναι, ναι, πολλά χιλιόμετρα.
1: Ναι.
2: Τι να κάνω.
1: Καλά, είναι πιο καλά στις Σέρες, δηλαδή από το να έμενες, ας πούμε, επτάλοφο Εύοσμο.
2: Τώρα είμαι 52 χρονών, η γυναίκα μου είναι 46, έχουμε τρία παιδιά, δεν θα αλλάξουμε τώρα και όλη τη ζωή μας λόγω...
1: Τα παιδιά δεν λένε, ας πούμε, γιατί δεν πάμε Θεσσαλονίκη.
2: Όχι βέβαια, τα παιδιά έχουν τη ζωή τους, η κόρη μου βρίσκεται πλέον στην Κομοτηνή, ο γιος μου μένει μαζί μας στις Σέρες, ο Μεσαίος, 21 στα 22, ο μικρός που είναι 15, δεν το σκέφτομαι καν. Η ταλαιπωρία αυτή ίσως... Είναι κάτι που επέλεξα, δεν με πειράζει και δεν το σκέφτομαι.
1: Ωραία, άλλωστε στη διαδρομή έχεις και προσωπικό χρόνο, έτσι. Δηλαδή, όσο και να φαίνεται περίεργο σε μερικούς, η διαδρομή στο αυτοκίνητο είναι μια προετοιμασία, είναι ένας ιδιαίτερος χώρος. Κάτι περισσότερο από την τουαλέτα είναι.
2: Λοιπόν, το αναφέρετε σαν να το ζείτε. Η διαδρομή, τουλάχιστον στην επιστροφή, η πρωινή είναι λίγο δύσκολη, αλλά στην επιστροφή κάνεις τα τηλεφωνήματα που θέλεις και επικοινωνείς με τους ανθρώπους που θέλεις και δεν σου φτάνει ο χρόνος για τον λόγο ότι όλη μέρα στη δουλειά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Σαν γραφείο είναι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Εύχομαι να έχεις ένα άνετο και καλό αυτοκίνητο με χαμηλή τιμή στα καύσιμα για να έχει και αυτό.
2: Το αυτοκίνητό μου είναι και η αλήθεια είναι... Τώρα έχω έναν 4x4 που καίει 10 λίτρα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Με το καλό καινούργιο και υβριδικό. Σε ευχαριστώ πολύ και καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστώ για σου, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ για την ωραία παρέα που κάνουμε τα πρωινά. Και αν είστε πολύ μόνοι, να μου μιλάτε. Ακούω. Χωρίς απαραίτητα να συνομιλούμε. Καλημέρα, ποιος είναι?
3: Η Δήμητρα είμαι.
1: Ναι, Δήμητρα.
3: Μια καλημέρα από το Ζαγκλιβέρι. Έχουμε φοβερή ατμόσφαιρα.
1: Ένα τι εννοείς, που... φοβερή?
3: Καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Α, καθαρή στεγνή, ναι.
3: Ναι, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Μια μεγάλη καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλό μήνα και υγεία σε όλους.
1: Δηλαδή μας. Είσαι στο σπίτι τώρα αυτή τη στιγμή στο Ζαγκλιβέρι.
3: Στο σπίτι με το σύζυγο, πίνουμε τα παιδάκια.
1: Πώς το λένε, Δήμητρα?
3: Κωνσταντίνο.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε. Έχει κόσμο το χωριό, Δήμητρα?
3: Έχει. Ειδικά αύριο, Στέφανε, έχουμε λαϊκή. Μιλάμε ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο, γιατί τα γύρω χωριά από το χωριό δεν έχουν λαϊκή εκεί και συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος.
1: Καλό καφεδάκι και ευχαριστώ για την παρέα, Δήμητρα.
3: Και σε εσάς.
1: Δήμητρα και Κωνσταντίνε, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ τρυφερό, έτσι. Η παρείτσα που κάνουμε είναι πολύ τρυφερή, πολύ ανθρώπινη. Δεν ξέρω αν το νιώθετε, το καταλαβαίνετε. Ναι, στη γραμμή.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Ηρακλής από Χαλάστρα.
1: Έλα, Ηρακλή.
4: Πήρα από μια καλημέρα. Και αυτός που πήρε το αεροπλάνο του Ισραήλ πρέπει να έβλεπε ελληνικές ταινίες.
1: Τι να έβλεπε?
4: Ελληνικές ταινίες.
1: Έλεγα στο Σάκη ότι δεν είναι δυνατόν. Μέσα στο αεροπλάνο ήταν τόσοι άνθρωποι. Προφανώς κάτι συνέβη, έτσι.
4: Είδε το ραντεβού στον αέρα με τον Βουτσά.
1: Ηρακλή στη Χαλάστρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να μας πει μια καλημέρα ο Κώστας. Ο Κώστας θα είναι σε λίγο στον Εύοσμο. Θα δούμε κανένα 2-3 πράγματα στον Εύοσμο. Τώρα όμως είναι εδώ στην περιοχή του αεροδρομίου και σταμάτησε στο πρατήριο της ΕΚΟ. Ναι, και είναι ο Θέμης. Ο Θέμης ο Κιουρτζής δίπλα του. Καλημέρα, Κώστα.
5: Καλημέρα, Στέφανο. Ο κύριος Κιουρτζής δεν είναι δίπλα μου. Δεν μπόρεσε να έρθει τελικά. Είχε κάποιες υποχρεώσεις. Θα έρθει μετά τις 9. Απλά θέλω πολλές μέρες να μου πείτε και συμπαράσταση να μου δώσετε, γιατί έβαλα βενζίνη 50 λίτρα. Πλέον θα μιλάω με λίτρα. Μέχρι τώρα δεν έλεγα πόσα λίτρα έβαζα.

0: δεν έβλεπα και πόσα λίτρα έβαζα. Τώρα καλύτερα να μιλάω με λίτρα, να μιλάμε όλοι με λίτρα. Έβαλα 50 λίτρα, 2,179 η τιμή της βενζίνης, πλήρωσα 109 ευρώ. Μη γελάς καθόλου, γελάει το παλικάρι εδώ. Βενζίνη, γελάτε ρε παιδιά, έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί γελάτε? Ρώτησα τους ανθρώπους εδώ που εξυπηρετούν, που εργάζονται στην επιχείρηση, γιατί δεν είδα πολλή κίνηση και μου είπαν ότι περισσότερα αυτοκίνητα έρχονται Δευτέρα και Παρασκευή. Αυτές είναι οι μέρες που βάζουν βενζίνη περισσότεροι. Και βέβαια με το σταγονόμετρο. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που βάζουν 2 φορές την εβδομάδα και αναρωτιούνται εδώ οι άνθρωποι, καλά γιατί δεν βάζεις 60 ευρώ, έρχεσαι την Δευτέρα βάζεις 30 ευρώ και την Παρασκευή άλλα 30. Βάλε την καλή.
1: Κώστα μου σε ευχαριστώ. Ο Κώστας θα είναι σε λίγο, αφού έβαλε βενζίνη βέβαια και κλαίει όπως όλοι μας, θα είναι σε λίγο στον εύωσμο, γιατί λοιπόν, να συνεχίσουμε τις καλημέρες. Ούτε ειδήσεις παίζω, ούτε διαφημίσεις. Ευτυχώς εδώ στο σταθμό κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή κάνουμε κουμάντο εμείς. Αν έκαναν κουμάντο οι διαφημιστικές εταιρείες και οι διαφημιστές, που η δουλειά τους είναι πολύτιμη βέβαια, εμείς τουλάχιστον εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη δεν έχουμε ούτε καράβια, ούτε βγάζουμε απαλού για να τα βάζουμε τα λεφτά σε παθογόνες, ζημιογόνες επιχειρήσεις. Λοιπόν, συνεχίστε, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Είναι πολύ, πολύ ζεστό αυτό που κάνουμε και δεν υπάρχει πια. Αν εξαιρέσεις μερικές προσπάθειες που κάνουν μερικά παιδιά τα βράδια, πλέον δύσκολα θα ακούσεις τηλέφωνο στον αέρα και στην ελεύθερη ραδιοφωνία, όπως αυτή πριν από πολλά χρόνια, δεν γυρνάω πίσω, μην το συζητάτε. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να γυρνάω πίσω. Δεν έχω κανένα λόγο τουλάχιστον. Δεν είναι πρακτικό, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Στην ελεύθερη ραδιοφωνία, επειδή εμείς ήμασταν παιδιά της γειτονιάς και του πεζοδρομίου και θέλαμε να επικοινωνήσουμε, άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος των μέσων, τα τηλέφωνα στον αέρα ήταν μια συγκλονιστική πρακτική, την οποία δεν θέλω να τη χάσουμε, παρόλο που είμαστε στην εποχή του δικτύου, των επικοινωνιών. Όλοι επικοινωνούμε σήμερα, όλοι είμαστε με έναν τρόπο εκπομπής, εκπέμπουμε δηλαδή. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα, καλό οκτώβριο.
1: Καλημέρα, Μαργαρίτα μου λέει ο Σάκης.
2: Μαργαρίτα, ναι.
1: Πού σε βρίσκω, Μαργαρίτα?
2: Οδηγάω προς Καβάλα. Πηγαίνω στη δουλειά μου. Έχει ωραία μέρα όντως σήμερα. Σας ακούω από νωρίς. Ωραία ατμόσφαιρα και καθημερινό.
1: Η βάση σου είναι ποια?
2: Θεσσαλονίκη.
1: Το κάνεις τακτικά ή είναι ένα δρομολόγιο?
2: Όχι, είναι κάτι έκτακτο.
1: Α, ωραία. Καλή διαδρομή σου εύχομαι, Μαργαρίτα μου. Σε ποιο σημείο είσαι?
2: Ευχαριστώ. Έχω περάσει τα διάδια του προφήτη.
1: Ναι, ο ήλιος το πρωί δεν είναι ενοχλητικός? Φοράς γυαλιά, έχεις κατεβάσει το σκίαστρο?
2: Φοράω γυαλιά.
1: Ναι, είναι πραγματικά το πρωί ο ήλιος χαμηλά. Από την άλλη μεριά οι λίμνες όμως έχουν ένα...
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Ο Χορτιάτης, οι λίμνες, η πίσω πλευρά του Χολομόντα, το Ζαγκλιβέρι που είναι η Δήμητρα και ο Κωνσταντίνος σε βλέπουν από ψηλά. Είμαστε μια ωραία παρέα.
2: Καλημέρα μου στο ζευγάρι του Σάντες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Σε αυτή την ωραία παρέα λοιπόν, σε αυτή την όμορφη, ωραία, γλυκιά, ζεστή παρέα, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι, καθώς θα σας ακούω παράλληλα στο τηλέφωνο. Θα καταλάβετε γιατί. Ποιος είναι στη γραμμή? Γεια σου Ανθούλα, πού σε βρίσκω?
3: Πηγαίνοντας για τη δουλειά κι εγώ.
1: Ανατολικά, δυτικά?
3: Δυτικά, προς Λαγκαδά.
1: Ναι. Μόνη σου στο αυτοκίνητο, ε?
3: Μόνη μου, ναι.
1: Σ' αρέσει που είσαι μόνη στο αυτοκίνητο?
3: Μ' αρέσει, ναι. Είναι καλύτερα.
1: Ναι, ναι.
3: Πρέπει να πω προηγουμένως, ναι. Ένα γραφείο πριν από το γραφείο.
1: Έχεις παιδιά στο σπίτι, δηλαδή, παντρεμένη με παιδιά, έχετε...
3: Είναι μεγάλη κόρη μου, είναι 25, οπότε... Ναι. Παρ' όλα αυτά.
1: Καμιά φορά τα κορίτσια, οι κυρίες που έχουν παιδιά μικρής ηλικίας, σχολικής, στο αυτοκίνητο ξεκουράζονται, δηλαδή χάσει τα αυτιά τους.
3: Εννοείται, αλλά αφού αφήσουν τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Ωραία. Καλή διαδρομή, Ανθρούλα μου, σε ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, καλό μήνα σε όλους.
1: Εύη.
4: Καλημέρα.
1: Εύη, καλημέρα, πού σε βρίσκω.
4: Καλό μήνα. Στο άγχος παράδοσης παιδιών σχολείων.
1: Δεν τελείωσε ακόμα, 8 και 20.
4: Πώς εμείς είμαστε τις τελευταίες στιγμές, περιμένουμε τις πόρτες να δούμε κλείσαν, δεν κλείσαν.
1: Γιατί κρέμεται στην ποδιά σου, δηλαδή. Μαμάκα και μαμάκα όλη την ώρα.
4: Όχι, όχι, όχι, είμαστε καθυστερημένοι στην ετοιμασία.
1: Ναι, αργεί να ξυπνήσει, είναι αγόρι ή κορίτσι.
4: Αργούνε, είναι δύο κορίτσια. Και βλέπετε και τα περισσότερα παιδιά προσπαθούν να τα βάλουμε λίγο.
1: Καλά, δικαιολογημένα δεν είναι. Δηλαδή, στρατιωτάκια τα παιδιά μας από τις 6.30 ώρα το πρωί, λίγο δύσκολο. Δηλαδή...
4: Εγώ ξυπνάω 4.30 για να πάω στη δουλειά μου που είναι εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Αμαύρο κορίτσι μου. Αμαύρο κορίτσι. Αν σου έκανα ένα δώρο, τι θα ήταν, ένα ταξίδι τετραήμερο σε ένα ωραίο μέρος που θα κάθεσαι στο ίδιο μέρος και θα πηγαίνω έρχεσαι μόνο έξω, τι θα ήταν. Για ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο.
4: Ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο. Mm-hmm.
1: Ναι. Πού, ας πούμε, έτσι.
4: Ήθελα να κάνω το γύρο της Πελοποννήσου.
1: Ναι. Μονεβασιά, μετά από την άλλη μεριά.
4: Τρομερά μέρη.
1: Ναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλό πρωινό. Yeah. Ακούστε λίγο. Όσο τηλεφωνείτε, μένω στον αέρα. Ένα ουρανό να χα. Να είχα έναν ουρανό, να είχα και μια θάλασσα. Να είχα ένα σπιτικό. Ένα σπιτικό κάτω στο γυαλό. Πέσοντας με βοτσαλά να μιλώ στα κύματα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
5: Είμαι η Χριστίνα και καλό μήνα.
1: Ναι, Χριστίνα μου, καλό μήνα.
5: Καθοδόνται τη δουλειά. Και εγώ στη σημαντική θέλω μόνο να σου πω παιδιά για αυτό το τέταρτο μέχρι να πας και μέχρι να γυρίσεις από τη δουλειά η ησυχία του αυτοκινήτου. Μόνο με τη μουσική δεν αλλάζουμε τίποτα.
1: Χριστίνα, πόσο χρόνο είσαι?
5: Α, μεγάλη.
1: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Τι θα πει μεγάλη.
5: 48.
1: Δεν είσαι μεγάλη, Χριστίνα μου. Είσαι μια στην αρχή της ωριμότητας γυναίκα.
5: Μην πει, όχι. Παροριμάζεις από εδώ και πέρα.
1: Όχι. Επομένως, η πίεση της ζωής σε χόρτασε. Θέλεις λίγο να παίρνεις μια ανάσα και την παίρνεις στο αυτοκίνητο, δηλαδή, έτσι.
5: Ναι. Ναι. Είναι η ώρα που δεν μιλάς με κανέναν, σκέφτεσαι, καθαρίζει το μυαλό σου για να βγάλεις τη μέρα και ναι. Αποφορτίζεις όταν φεύγεις. Οπότε, τίποτα.
1: Για άκου, Χριστίνα, για λίγο. Άκου λίγο, στο χαρίζω. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μισό λεπτάκι λίγο, πάτησα λάθος κουμπί. Ποιος ήταν στη γραμμή? Στέλιο, ξανακάλεσε λίγο σε παρακαλώ. Έκλεισα κατά λάθος τη γραμμή. Τι καταπληκτικό στίχος είναι.
6: Όλοι να βάλουμε μπροστά ρε, να γίνουμε όλοι. Να μην παίξει καθόλου ούτε διαφύγει ούτε τίποτα.
1: Πού είσαι, Στέλιο?
6: Τα λέμε όλοι.
1: Πού είσαι, Στέλιο?
6: Καλημέρα, Σαμπανέ μου. Είμαι τώρα στα Ντεσκότα του Παπαδόπουλου. Παίρνω για σύντομα, πάω για δουλειά. Έχει κάνει βαριά μέρα. Ξεκίνησα το πρωί από τη Λοχία, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Γύρισα το βράδυ από δρομολόγιο. Όσο μπόρεσα να κοιμηθώ, να κουκουλωθώ, το έκανα. Τώρα έχω πολύ γύρω και μετά γεννάω και παίρνω το φορτηγό ξανά φορτωμένος και πάω Αγρίνιο και Νάφατο.
1: Μάλιστα. Πολλά χιλιόμετρα, Στέλιο, πολλά. Με το καλό.
6: Δεν πειράζει, γερή να είμαστε. Η κότα λέει ότι αφήνει νερό, κοιτάει το Θεό.
1: Έτσι είναι, Στέλιο.
6: Τι
1: δυναμικός είναι ο Στέλιος, έτσι. Τι δυναμικός είναι ο Στέλιος. Ποιος είναι στη γραμμή? Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Δεν ξέρω αναφορικά αν με ακούτε καλά καταρχήν.
1: Μια χαρά. Πολύ ωραία σας ακούμε. Ευτυχώς.
7: Καλό μήνα και με υγεία να κυλάνε όλα και με αγάπη.
1: Το μικρό σας.
7: Έλα.
1: Όταν λέτε αγάπη, τι συναντήσατε από το πρωί που την περιγράφει, ας πούμε?
7: Εξαιρετικά ξεκίνησε και η σημερινή μου μέρα. Και δεν υπερβάλλω, ειλικρινά. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι κοντά στον Κορινό.
1: Ναι.
7: Ένα μόνο θα σας πω. Πριν τα διόδια των Μαλγάρων, υπάρχει μία ομάδα μοτοσυκλητιστών με τους οποίους ταξιδεύουμε μαζί. Δεν τους γνωρίζω. Και τώρα πλέον που δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι σαν να έχω τη συνοδεία μου. Είναι εξαιρετική. Τους χαίρομαι τόσο πολύ. Δεν φαντάζεστε. Είναι πολύ
1: προσεκτική. Ζηλεύετε τη μηχανή ή ήσασταν ποτέ... είχατε μηχανή γι' αυτό, ή είναι μια ωραία εικόνα?
7: Είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Φαίνεται αυτή η ομάδα ότι περνάει πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, βλέπω και όλες και κάποιες κινήσεις που κάνουν και δείχνω τόσο χαρούμενη με αυτή τους την εξόρμηση.
1: Ναι, ναι, για μην ξεχνάς ότι κάπου κοιμήθηκαν, ξύπνησαν το πρωί, πήραν λίγο πρωινό, ξεκίνησαν νωρίς γιατί θα έχουν πολλά χιλιόμετρα και λειτουργούν συλλογικά. Αυτό το συλλογικό, η ομάδα, γιατί είναι και μικρή ομάδα, προφανώς έχει είναι χαρμόσυνο, είναι θετικό. Προφανώς αυτό είναι.
7: Και κάνουν και μένουν παρέα.
1: Άντε, ωραία, ωραία.
7: Μέσα στην παρέα τους με βάλανε μόνοι τους. Μα είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, έχω περάσει δύο φορές τα διόδια προσπαθώντας να επικοινωνήσω μαζί σας με γραμμές κατηλημένες για ευνόητους λόγους.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα.
7: Να είστε πες, καλά, να είστε
1: πες μου
7: καλά,
1: κάτι ήθελες να πεις, Στέλλα.
7: Α, ήθελα να πω λοιπόν ότι εάν τους συναντούσα στα διόδια, γιατί και οι ίδιοι σταματούσανε, και μετά έχω ταχύτητα για να τους συναντήσω ξανά, σκεφτείτε τώρα τι γίνεται στο δρόμο. Θα ήθελα πραγματικά να πούν και αυτή μια καλημέρα, όπως και οι κυρίες στα διόδια.
1: Είναι με ελληνικές πινακίδες ή όχι?
7: Με ελληνικές πινακίδες.
1: Άρα μπορεί κάποιος να ακούει. Αν ακούτε, τι αυτοκίνητο έχετε?
7: Έχω ένα Ρενό Κλειό.
1: Χρώμα?
7: Γκρι.
1: Ωραία.
7: Όχι γκρι, μεταλλικό, το γκρι.
1: Και είστε σε ποιο σημείο περίπου?
7: Αυτή τη στιγμή θα περάσω Θέα Κορινού και θα σταματήσω κιόλας.
1: Τότε δεν ξέρετε, μπορούν να φορούν ακουστικά και να ακούσουν κάποιους. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Συνεχίζουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, σας ακούω.
1: Σε αυτά τα απαγορευμένα θα βάζετε βίπ. Μήτρη η Χριστίνα, είμαι 48, είμαι μεγάλη.
0: Ναι, έλατε, να, πες το στη Χριστίνα.
1: Καλημέρα, μου.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκ. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
7: No, no.
6: Do you know Λευκός Πύργος?
7: No, no, what is this?
6: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
7: Oh, yes. Έπιπλα.
6: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
7: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
7: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
6: Τηλέφωνο 2321-078-281.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία,
10: στην υγεία μας.
11: Γεια μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα Οσάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
13: Γιατί, πού τραγουδάει?
12: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
12: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
13: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
12: Το στέκι του Καλλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
13: Κρατήσεις 2325300408.
12: Και 6944-6213-68.
13: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
14: Κούκος Grill House.
4: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
14: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
4: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
14: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
4: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
14: Τηλέφωνο 2325 111 055.
15: Επιστρέψαμε.
10: Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Το χωριό είναι έξω από την Ξάνθη πόσα χιλιόμετρα?
1: 15.
0: Μάλιστα. Καλά.
1: Ναι.
0: Το καλή βλέπει ο Σάκης στο χάρτη λίγο. Θα έρθουμε
1: είναι
0: για...
1: το τελευταίο χωριό της Ξάνθης, πηγαίνοντας προς Κομοτηνή από τη μεριά του Ιάσμου. Αν ξέρετε από τα διόδια αυτά καθόλου που είναι τα διόδια του Ιάσμου.
0: Ναι, μα βέβαια, φυσικά. Ο παλιός ο δρόμος από εκεί περνούσε.
1: Α, μπράβο, από εκεί, ο παλιός ο δρόμος.
0: Το Σούνιο Σάκη, αυτό είναι το χωριό, μετά από τα Σήμαντρα.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι.
0: Ναι, είναι συνεχόμενα σχεδόν αυτά τα χωριά, είναι το ένα πίσω από το άλλο.
1: Έτσι.
0: Και,
1: όπως πούμε, επίσης,
0: και βλέπουν απέναντι τη Θάσο, δηλαδή είναι...
1: Και την Σαμοθράκη.
0: Και τη Σαμοθράκη.
1: Εγώ τώρα στο σπίτι μου τη λίμνη Βιστονίδα, τη Σαμοθράκη και τη Θάσο. Οπότε πες μου λίγο τι να καθίσω στην πόλη ή δεν το νομίζω.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα,
0: σε ευχαριστώ πολύ. Στη γραμμή ποιος είναι?
11: Καλή σας μέρα, είμαι Χριστίνα.
0: Ναι, Χριστίνα.
11: Και πήρα να ευχηθώ κι εγώ μια καλημέρα, καλό μήνα, υπέροχη παρέα σας, καταπληκτική συντροφιά. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά στη μετάβαση για τη δουλειά και οι επιλογές των τραγουδιών σας είναι υπέροχες.
0: Χριστίνα μου, πού είσαι τώρα, σε ποιο σημείο?
11: Εγώ είμαι τώρα προς την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, το δρόμο.
0: Βγαίνεις ή μπαίνεις στην πόλη?
11: Όχι, βγαίνω. Ο περιφερειακός στη συνηθισμένη του κίνηση με τον όγκο των αυτοκινήτων. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Υπέροχη φωτεινή
0: ναι,
11: μέρα.
0: Μου, όταν θα επιστρέψεις, μόνο μπορεί, δεν ξέρω τι ώρα θα γυρίσεις. Μπορεί να
11: βρεις... Συνήθως 6.
0: Μπορεί να έχουν τελειώσει οι ασφαλτόστρωση. Θα έχουμε ασφαλτόστρωση και σήμερα στο κομμάτι της Θέρμης, στη Μουδανιό, να έχετε υπόψη σας.
11: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Ξέρετε, το να μιλάμε μεταξύ μας σαν να είμαστε στην πλατεία της Θέρμης και περνάει ένας μετά τον άλλον, σαν να ανεβαίνουμε την Αριστοτέλου στον Εύωσμο, δηλαδή, για να πάμε στην Καραολή και Δημητρίου, και συναντιόμαστε γιατί καθόμαστε έξω από ένα καφέ με ένα πρόχειρο καφέ στο χέρι. Είναι εξαιρετικό και δεν θέλω να το χάσω, να σας πω την αλήθεια. Στην εποχή της εξαποστάσεως επικοινωνίας και σχέσεις που επιβάλλουν τα social, τα οποία είναι χρήσιμα, εννοείται, και επικοινωνούμε και με τα μηνύματα και με βιντεοκλήσεις και με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αλλά αυτό το πράγμα ζωντανά στον αέρα, τη στιγμή, το θέμα είναι η στιγμή. Το θέμα είναι το ζωντανό, ξέρετε, αυτό το ζωντανό αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την Ξάνθη και το Σούνιο, στο Ζαγκλιβέρι, μπαίνουμε στην πόλη, βγαίνουμε στη Μουδανιών, ανεβαίνουμε δεξιά-αριστερά, είναι ταυτόχρονα όλοι μαζί, είναι σαν να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εμείς. Ποιος είναι στη γραμμή?
15: Καλημέρα, ο Κυριάκος.
0: Έλα, Κυριακό.
15: Καλό μήνα. Είδες τι ωραίο που είναι, τα κορίτσια παίρνουν πρώτη του μήνα για χρόνια, για καλημέρα. Αν χρειαζόμαστε άλλες μέρες, δεν παίρνουν όμως.
0: Ναι. Ναι.
15: Είναι ωραίο αυτό, είναι ωραίο.
0: Δεν είναι συγκλονιστικό?
15: Είναι ωραία διάθεση.
0: Δεν είναι όμορφα τα κορίτσια μας? Δεν είναι αστέρια? Δεν είναι, δεν είναι να θαυμάζεις? Δεν είναι να θαυμάζεις το δημιούργημα και να λες το Θεό, ρε εσύ αφεντικό μεγάλο, τι καλά που έκανες, δηλαδή, έτσι, δηλαδή...
15: Για την πρώτη του μηνός.
0: Για κάθε μέρα, για κάθε μέρα. Δεν υπάρχει για μας τους άντρες μέρα που να μην λέμε για τη γυναίκα, την έννοια της γυναίκας, είτε είναι η μάνα μας, είτε είναι ένα κορίτσι που έκανε τη γυναίκα μας, η γυναίκα μας η ίδια, η σύντροφός μας. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλο πιο μεγαλύτερο που να το βλέπουμε κιόλας, έτσι.
15: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Και σε σένα.
15: Καλημέρα.
0: Τον έκλεισα, έκλεισα τη γραμμή. Ναι, ποιος ήταν ο θεολόγης? Θοδωρή, κάνε ένα κόπο λίγο, ξαναπάτα το... Ναι, παρακαλώ.
16: Καλή σας μέρα.
0: Κυρία μου.
16: Τι ωραία παρέα, χρόνια τώρα. Ήθελα και εγώ να μεταφέρω, επειδή έχω μετακομίσει, ας πούμε έχω κάνει ένα τρίτο. Είμαι στη Βόνιτσα πλέον, Ετωλοακαρνανία. Και η δουλειά μου είναι στη Λευκάδα. Και πηγαίνω κάθε πρωί από εκεί, κάνω γύρω στα 20 λεπτά, δεν υπάρχει κίνηση, έχει γίνει ένας νέος δρόμος και περνάω μαγευτικά, το οποίο
0: δηλαδή περνάς στο νησί από τη...
16: Από... από τον Αμβρακικό μπαίνω στο Ιόνιο.
0: Ναι.
16: Μέσω ενός νέου δρόμου που έχει γίνει, μέσα σε, είναι 17 χιλιόμετρα, 18, μαγευτικό τοπίο, εντάξει, νιώθω ευλογημένη.
0: Ναι.
16: Και εγώ στη μετακλιμακτήριο εποχή μου, στη τωρινή εμεινόπαυση, αποφάσισα να αλλάξω τον τόπο διαμονής, δουλειά κτλ. Δεν το μετάνιωσα στιγμή. Και νιώθω υπερβολικά τυχερή. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία να ακούμε ανθρώπους που είναι ευχαριστημένοι και με τις επιλογές τους και με τον τρόπο ζωής. Είναι τι είναι αυτό που σας κάνει να αισθάνεστε πιο πολύ, είναι η ατμόσφαιρα, η τοποθεσία, η απλότητα? Το καλοκαίρι έχει πολύ κόσμο η Λευκάδα. Δουλεύετε και το καλοκαίρι στη Λευκάδα?
16: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το καλοκαίρι. Ξεκίνησα φέτος το καλοκαίρι και ευελπιστώ όλο το χρόνο.
0: Φυσικά. Είστε τακτοποιημένοι στο σπίτι, νοικιάζετε, είναι δικό σας, είχατε σχέση με την περιοχή?
16: Όχι, όχι, όχι. Είναι κάποιοι φίλοι μας εδώ από παλιά, το γνωρίσαμε την περιοχή. Είναι αναπτυσσόμενοι και αποφασίσαμε την οικογένειά μου, ήρθαμε τον άντρα μου και τον παιδί μου.
0: Άρα το μέρος που μένετε έχει θάλασσα, είστε μπροστά, στον Αμβρακικό.
16: Είναι παραθαλάσσιο. Παραθαλάσσιο είναι.
0: Γιατί ο κόλπος είναι κλειστός, έτσι.
16: Είναι
0: απάνεμος, είναι.
16: Η Βόνιτσα είναι ακριβώς αυτό που λέμε στην μπούκα του Αμβρακικού. Δηλαδή εκεί που ενώνεται, ας πούμε, το Ιόνιο με τον Αμβρακικό.
0: Παλιό χωριό, δηλαδή ήταν.
16: Είναι παλιό χωριό, ψαροχώρι, το οποίο όμως έχει μια πανέμορφη πρόσωψη στην παραλία του, με ένα φοβερό ενετικό κάστρο.
0: Τι ωραία μας τα λέτε, τι ωραία.
16: Είναι πανέμορφα.
0: Τώρα μπήκα στο χάρτη λίγο να δω τη Βόνιτσα και πραγματικά έτσι είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Και χαιρόμαστε που βρήκατε φωλίτσα που θα σας κάνει και άλλες μέρες να είστε τόσο πρόσχαροι, τόσο θετικοί.
16: Εύχομαι, ελπίζω. Η αλήθεια είναι την αγαπάω. Είμαι Θεσσαλονικιά, αγαπάω την πόλη μου.
0: Λοιπόν, για να συνομιλήσετε, μην κλείστε, είπαμε το μικρό σας είναι.
16: Λένα.
0: Λοιπόν, η Λένα είναι στη Βόνιτσα, είναι στον Αμβρακικό και. Και ο Δημήτρης είναι στην Κο. Πού είσαι, Δημήτρη?
17: Είμαι στην Κο.
0: Πού?
17: Και πάω τώρα για ανίσυρο φορτωμένος.
0: Με τι?
17: Με φορτηγάκι.
0: Α, έχεις πραγματάκια και τα πηγαίνει. Έχετε κόσμο ακόμα? Έχετε.
17: Έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν είναι όπως τις άλλες χρονιές.
0: Ο καιρός πώς είναι, δηλαδή είναι.
17: Ο καιρός έχουμε 6 μήνες να δούμε συννεφάκι.
0: Ναι, στεγνώσατε δηλαδή. Ναι,
17: ναι, μόνο αέρα έχουμε, πού και πού.
0: Ναι. Ωραία.
17: Εγώ είχα δύο μαγαζιά στο Βαρδάρι, ήρθε το μετρό, μετάκλεισε και έγινε μετανάστης.
0: Όλη η οικογένεια είναι μαζί σου?
17: Όχι, μόνο δυο μου. Η γυναίκα και το κορίτσι είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Να μαύρε παιδί μου, δεν σε σκάει αυτό, δεν είναι? Έχει τουλάχιστον απευθείας πτήσεις?
17: Έχει, κάθε μέρα σχεδόν έχει.
0: Για πες καμιά τιμή, δηλαδή αν θα έρθει στην ΚΟ από Θεσσαλονίκη κανείς πανέλα.
17: Άμα το κλείσεις λίγο πιο νωρίς θα το πάρεις με 150 με 100 ευρώ εκεί μέσα.
0: Ναι, ωραία. Ευχαριστημένος είσαι για...
17: Πάρα πολύ. Καμιά σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Ωραία.
17: Εδώ κυκλοφορεί πολύ το χρήμα.
0: Εκτός από χρήμα, ζωή, δεν σου λείπει η γυναίκα σου?
17: Εντάξει, έρχεται 20 μέρες κάτω, ήρθε τον Αύγουστο.
0: Άρα και η Λένα και εσείς είστε Θεσσαλονικείς που ανοίξα το ένα στο Ιόνιο και ο άλλος στο Νότιο Αιγαίο, δηλαδή μια χαρά. Λένα, δώσε χαιρετίσματα στον Δημήτρη, μιλήστε μεταξύ σας.
17: Γεια σου, Λένα.
16: Σαν τη θάλασσα, το αεράκι δεν έχει.
17: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Ωραία.
16: Είναι ωραία. Μας λείπει η πόλη μας βέβαια, αλλά πλέον σαν τουρίστες
17: θέλω να ανέβω. 6 μήνες είμαι κάτω και 6 μήνες είμαι Θεσσαλονίκη.
0: Άντε, ωραία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εμείς είμαστε ακριβώς στη μέση και ελαφρώς βορείο, σχηματίζοντας ένα τρίγωνο ισοσκελές. Έτσι, σας καλημερίζω και τους δύο, Λένα και Δημήτρη. Σας ευχαριστώ.
16: Καλημέρα.
0: Ο Δημήτρης είναι στην Κο, η Λένα είναι στην Βόνιτσα, μέσα στον Αμβρακικό, στη διαδρομή προς τη Λευκάδα. Ωραία. Νομίζω ότι είναι ένα μάθημα το σημερινό προς κάθε κατεύθυνση. Έτσι. Εγώ θα μείνω για 5 λεπτά ακόμα. Έτσι, αν θέλετε, αφού όμως, επειδή είστε ταξιδιάριδες, άντρες και γυναίκες,

0: σου Σεπτέμβρη.
1: Γεια, γεια.
0: Πέρασες γρήγορα. Δεν ήθελα να λαβιαζόταν η έκθεση, τα σχολεία. Βιάστηκες λίγο, τι να σε κάνω. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Να σας πω, μερικές βραδιές του Σεπτέμβρη ήταν συγκλονιστικές. Και το πρώτο δεκαπεθήμερο στη θάλασσα ήταν υπέροχο. Και στην πόλη, να οι παρέες, να οι συντροφιές, να... Ωραία, σε ευχαριστούμε Σεπτέμβρη, bye.

0: έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν πάλι προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλος, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Ο Δημήτρης και η Λένα είναι χαρακτηριστικές ιστορίες Θεσσαλονίκης στον τουρισμό. Δηλαδή η κρίση, η αλλαγή συνθήκων, η αλλαγή περιβάλλοντος οικονομικού περιγράφει το πώς οι επιλογές μας αλλάζουν, τόπο κατοικίας, εργασία και τρόπο ζωής, έτσι. Είναι φοβερό. Αν ήμασταν σε άλλη εποχή, ενδέχεται να σπέρναμε καλαμπόκια ή να βάζαμε γούνες στην Καστοριά. Τώρα απλωνόμαστε στις περιοχές όπου ο τουρισμός με την ευλογία του και το ότι συνεπάγεται μας προσκαλεί και αλλάζει ο τρόπος ζωής μας, η κατοικία μας, η ζωή μας ολοκλή. Καλημέρα σε όλους σας, καλό πρωινό, σας θέρμο ευχαριστώ. Είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό, το λέω μέσα από το μυαλό μου και την ψυχή μου σε κάθε περίπτωση, και ένα θερμό ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω αυτή την εργασία, αυτή τη δουλειά. Αυτό το δεν είναι ούτε δουλειά για μένα, ούτε υπηρεσία, ούτε τέλος πάντων αυτό το

Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr. Εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.

0: κατά τη διάρκεια του διαλύματος οι γραμμές είναι ανοιχτές. Αν έχει προκύψει κάτι, μας ειδοποιείτε. Μόνο να σας υπενθυμίσω ότι κατά τις 10 θα μπει το συνεργείο στη Μουδανιών να συμμαζέψει λίγο το δρόμο, πρέπει να γίνει δουλειά. Πάτησες καθόλου καινούργια άσφαλτο, είναι σωστά τα μπαλώματα τουλάχιστον?
1: Όχι, αλλά την πάτησα χθες για να φύγω από εκεί.
0: Ναι, και...
1: Και αφού έκανα 40 λεπτά και έγιναν τα νεύρα μου κρόσια.
0: Καλά, έγιναν, ας τα νεύρα σου, τα ξεπέρασε. Τώρα πήρες δύο χάπια, εντάξει. Η άσφαλτος είναι καλή τουλάχιστον.
1: Όχι, κράτησα τα χθεσινά γιατί θα μου χρειαστεί και για σήμερα. Και λοιπόν, ταυτόχρονα θυμόμουν τον κύριο Μπίλια
0: που έλεγε να λέει, τα κάνουμε βράδυ.
1: Να λέει προχθές σε σένα πόσο καλά τα κάνουν στην περιφέρεια και πόσο κακά στην Παθέ που τα κάνουν μέρα ενώ θα έπρεπε να τα κάνουν νύχτα. Και το είδαμε. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά.
2: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
9: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
8: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
9: Στο petshop88.gr.
10: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκτόσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
11: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
12: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: www.showroom.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε...

0: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
1: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
2: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα. Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόρειος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
6: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
7: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά.
8: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4 χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
9: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
10: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
9: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
10: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
9: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
11: Du sprichst Deutsch.
12: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
11: Come to Regiocom.
12: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
11: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη, καθημερινά.
13: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
14: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
15: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
17: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
18: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
19: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
20: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
21: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
22: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
23: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
24: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
23: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
24: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
23: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
24: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
23: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
24: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
23: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
25: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
26: Παίρνουμε πίσω κοιμήλια που μας λαιλάτισαν οι Βούλγαροι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου, πριν από τις απελευθερώσεις και με ό,τι συνεπάγεται από το Κομιτάτο μέχρι οτιδήποτε, στη μάχη που δώσαμε και εμείς και οι Βούλγαροι και άλλοι για το ποιος θα πάρει τη Μακεδονία. Έτσι, να ξέρετε δηλαδή ότι έχουμε κόσμο πολύ. Ένας φίλος, και την Κυριακή παίζουμε τη Γερμανία. Μου λέει ένας φίλος να πει στο Μητσοτάκη να φύγει. Θα τον πω, του είπα, του λέω γιατί ρε εσύ, άσε μπας και κάνουμε καμιά δουλειά κατά εδώ. Όταν έρχεται ο Μητσοτάκης με τη Μεδόνη, όλο και γίνονται δουλειές. Όταν είναι να δώσει λεφτά, δεν τον βλέπω. Μόνο 5 ευρώ ο Τσιγκούνης. 5 λεπτά. Δηλαδή, υπήρχαν τα 15, ούτως ή άλλως, και χθες έβαλε μόνο 5 λεπτά από τα δηληστήρια κιόλας. Από πού, δικά του?
27: Τα 5 είναι κρατικά. Τα 5 του δηληστηρίου υπάρχουν ούτως ή άλλως.
26: Μάλιστα. Υπήρχαν τα 15 και υπάρχουν τα 5. Παρακαλώ.
28: Έχουμε και Ολλανδούς δίπλα μας εδώ στο Ρήσιο, το ήξερες? Λοιπόν, οι Ολλανδοί, η Ολλανδική ομάδα κάνει προπόνηση σήμερα στο προπονητικό κέντρο του ποδοσφαίρου του Άρη, στο Ρήσιο. Μαθαίνω ότι το προπονητικό κέντρο του Άρη είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο καλό όσο του ΠΑΟΚ που χτίζεται. Λοιπόν, και κάνουν προπόνηση η εθνική ομάδα της Ολλανδίας στο προπονητικό του Άρη εδώ στο Ρήσιο.
26: Σόπα, παιδί.
28: Πού είναι, δεν ξέρω βέβαια.
26: Είναι από εδώ. Κάτω είναι. Από εδώ. Άμα μπαίνεις μέσα στα στενά θα το βρεις. Καλό το ταρτάν είναι. Καλό το
28: λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό, γι' αυτό πήγε η εθνική Ολλανδίας και μάλλον θα πάει και η εθνική Γερμανίας να κάνει προπόνηση.
26: Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, θα τα πούμε για κουτσομπολιό, είμαστε πρώτοι. Για να δούμε. Πάντως ο Μητσοτάκης, για όσους θεωρούν ότι είναι γκαντέμις με την Εθνική Θεσσαλονίκη, δεν νομίζω ότι δεν είναι εδώ. Χαιρετώ το σινιάλο. Και επίσης και κάτι ακόμα. Έχει να γίνει αγώνας με την Εθνική Ελλάδος Θεσσαλονίκη. Αιώνες. Επιστρέφω σε λίγο.
0: Και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες. Ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Ο Κοτσόβολος στη Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ.

Μετά από συνάντηση με τον κύριο Σχοινά. Ο κύριος Σχοινάς τους είπε από ό,τι μου λένε δεν έχουμε λεφτά, κάνουμε μια παρέμβαση, μιλούν για ένα πετρέλαιο ναυτιλιακό, ένα 40, ζητούν περισσότερη πίεση στο ναυτιλιακό και κινούνται προς την παλιά παραλία. Επομένως, δέστε όσοι είστε στο βάθος. Η φίλη μου εκεί, η Αναστασία, που είναι στον τέταρτο όροφο μπροστά στη Λεωφόρο Νίκης και με ακούει το πρωί. Σήμερα δεν με πήρε τηλέφωνο, άλλες μέρες με παίρνει. Λοιπόν, να μου στείλει φωτογραφίες. Και ο Σταύρος, Σταύρο. Και η Δώρα. Στείλτε μου φωτογραφίες με τις μηχανότρατες. Ο Κώστας, ο Γελαμπούκης και ο Νικόλας.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο Κώστας και ο Νικόλας θα είναι για ρεπορτάζ στην Καραολή και Δημητρίου. Θα τους δείτε κυνηγώντας τα πεζοδρόμια.

0: θέλετε κάτι, επιστρέφουμε σε λίγο, επαναλαμβάνω. Κυκλοφορεί κόσμος, πολλής, έχουμε τον αγώνα το βράδυ. Νομίζω ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο, είναι sold out. Άρα είναι 10 παρατέταρτο ο αγώνας. Νομίζω ότι η κίνηση στην Τούμπα γενικώς, επειδή θα έχει πέσει, θα μαζευτούμε και πιο νωρίς, θα είναι φυσιολογική. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η γύρω περιοχή, καθώς είναι sold out ο αγώνας με την Ολλανδία, δεν θα έχει κόσμο. Περιμένουμε στις 10 η ώρα να μπει το συνεργείο στη Μουδανιών. Στην Εθνική φαίνεται ότι έχουμε για την ώρα ησυχία, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, και για το επόμενο δεκάλεπτο σας εγγυώμε ότι όλα είναι καλά, εκτός αν έχει συμβεί κάτι και δεν με έχετε ειδοποιήσει. Επιστρέφω σε λίγο.
1: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια Μικρή Πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
4: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό Κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό Κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό Κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό Κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν.

0: Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310 41 1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτρος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Θα σας περιγράψουμε τώρα με τον κύριο Παπαδόπουλο. Ο Όθωνας Παπαδόπουλος είναι δικηγόρος μιας υπόθεσης που μας κάνει εντύπωση, καθώς περιγράφει ένα περιστατικό πρωί στη 11.30 ώρα χθες στην Σταυρούπολη, στη γέφυρα της Σταυρούπολης, όπου επιχειρείται από ένα συμβατικό αυτοκίνητο της ασφάλειας να σταματήσει έναν οδηγό, και έχουμε μια περίεργη ιστορία. Θα μας την πει ο κύριος Παπαδόπουλος, την περιγράψει. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα, δύο λεπτά πριν μπείτε στο δικαστήριο. Ναι.
4: Εγώ ευχαριστώ, καλή σας μέρα και καλημέρα και στο ακροατήριό σας. Κοιτάξτε, είναι μια περίπτωση στην οποία δεν τηρήθηκε κανένα αστυνομικό πρωτόκολλο από πλευράς των αστυνομικών. Ακολούθησε ένα αυτοκίνητο που τους φάνηκε ύποπτο, γιατί είχε φημέτα πίσω τζάμια. Ήταν αστυνομικοί του τμήματος αλλοδαπών. Θεώρησαν ότι ενδεχομένως υπάρχουν αλλοδαποί μέσα, οι οποίοι διακινούνται παράνομα στη χώρα ή έχουν εισέλθει παράνομα. Και τους ακολούθησαν για κάποια χιλιόμετρα, από ό,τι λένε οι ίδιοι, από τα τελευταία διόδια της Εθνικής Οδού Καβάλας Θεσσαλονίκης.
3: Ο πελάτης σας ερχόταν από πού?
4: Ερχόταν από την Ολυμπιάδα.
3: Από την Ολυμπιάδα. Χαλκιδικής. Δεν κατάλαβε ότι τον ακολουθεί κάποιο αυτοκίνητο και έφτασε.
4: Όχι. Αλλά δεν κάνανε ούτε φωνητικό, ούτε ηχητικό σήμα, ούτε σιρήνα, ούτε φάρο, ούτε κόρνα. Λένε εκ των υστέρων ότι άνοιξαν τα αλάρμ όσο ήταν από πίσω του. Πράγμα το οποίο ο ίδιος αρνείται, ή εν πάση περιπτώσει και αν συνέβη, δεν το πρόσεξε, θα έπρεπε να έχει γίνει σαφή στήριξη του πρωτοκόλλου με χρήση φωτεινών και ηχητικών.
3: Δεν έγινε καταδίωξη κατά τον πελάτη σας?
4: Όχι βέβαια, με πολύ χαμηλή ταχύτητα.
3: Τον εγκλώβησαν στην Σταυρούπολη, στη γέφυρα, από κάτω, χαμηλά στα φανά.
4: Κάποια στιγμή, επειδή αντιλήφθηκαν ότι ένα συμβατικό αυτοκίνητο και λίγο περίεργο αυτοκίνητο, χαμηλωμένο, φτιαγμένο, ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο που δεν παραπέμπει σε αστυνομικό όχημα, παρατήρησαν ότι τους ακολουθούσε κολλητά από πίσω.
3: Γιατί μιλάτε για με πληθυντικό, ο πελάτης σας είχε και συνοδηγό?
4: Ακριβώς, είχε δύο συνεπιβάτες. Έναν δίπλα στη θέση του συνοδηγού και έναν στο πίσω.
3: Τρία κάτσιμο. Άτομα μέσα και τους πέρασαν για διακίνηση λαθρομεταναστών.
4: Ακριβώς. Μάλλον. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Μπαίνουν κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, στον παράδρομο που χρησιμοποιούμε για να στρίψουμε στην περιφερειακή οδό, κυρίως με σκοπό να δουν αν θα εξακολουθήσει να τους ακολουθεί το συγκεκριμένο περίεργο όχημα. Εκεί σταματάνε στην κίνηση, γιατί εκείνο το δρομάκι είναι πάντα μπλοκαρισμένο από κίνηση. Όσοι το χρησιμοποιούν συχνά ξέρουν, έχει πολλά φορτηγά τα οποία περιμένουν στο κόκκινο φανάρι, και έχει ένα φανάρι το οποίο λειτουργεί, γίνεται πράσινο για πολύ λίγα δευτερόλεπτα και μετά για αρκετή ώρα ξανά και πάλι κόκκινο. Ενώ περιμέναν εκεί, βλέπει από τον καθρέφτη ο εντολέας μου να κατεβαίνουν οι δύο επιβάτες του πίσω αυτοκινήτου, με βίαιες και γρήγορες κινήσεις να φοράνε γάντια και να έχουν στα χέρια τους ένα εργαλείο που προσωμείαζε με λωστό. Από ό,τι αποδείχθηκε, ήταν ένα όργανο ειδικό για θάψη κρυστάλλων. Πηγαίνει ένας από τη μία μεριά και ένας από την άλλη του αυτοκινήτου, και αυτός που είναι από την πλευρά του συνοδηγού σπάει με το όργανο αυτό, με το εργαλείο, τα τζάμια του συνοδηγού και το παράθυρο πίσω από το συνοδηγό. Αρχίζουν να φωνάζουν οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, τι συμβαίνει ρε παιδιά, τι γίνεται, για ποιο λόγο, τι έχετε πάθει. Και εκείνη τη στιγμή γυρνάει ο ένας στον άλλον και λέει, είναι Έλληνες. Σταμάτα, είναι Έλληνες. Ακινητοποιήθηκαν στο σημείο, δόθηκαν οι εξηγήσεις, ζήτησαν συγγνώμη και είπαν ότι έκαναν λάθος. Και μέχρι εκείνο το σημείο όλα λίγο πολύ είναι ανθρώπινα. Όμως ήρθε ένα ζήτημα. Ένας πολίτης την ώρα που πήγαινε στο σπίτι του.
5: Καλά, έσπασαν τα τζάμια. Έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου, έτσι. Και νομίζω ότι είναι ειδικά τζάμια αυτά. Είναι με άθραυστα. Για όχι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Του αυτοκινήτου τα τζάμια.
4: Είναι αυτά τα τζάμια νέου τύπου που έχουν όλα τα σύμφωνα αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο είναι καλό και.
5: Φαίνεται λίγο. Είναι σεντάν, νομίζω. Είναι καραβάν. Είναι κάπως λίγο μεγάλο αυτό.
4: Είναι αυτό που λέμε τύπου SUV, μάρκα εργοστασίου Audi. Είναι ένα καλό αυτοκίνητο. Ένα ακριβό αυτοκίνητο.
5: Μάλιστα.
4: Και φαντάζομαι ότι αντίστοιχες αξίες, αντίστοιχες τιμές θα έχουν και τα ανταλλακτικά του που θα χρειαστούν για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε αυτό. Ενώ λοιπόν πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα, εντωμεταξύ κλήθηκα και εγώ μετέπειτα στο σημείο και πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγραφεί το συμβάν και να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της αποκατάστασης των ζημιών του αυτοκινήτου του πολίτη. Όταν κατάλαβαν ότι θέλουμε να κάνουμε μήνυση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας σε βάρος του αυτοκινήτου του ιδιώτη, τελικά μετά από 5 ώρες μας ενημέρωσαν ότι θέλουν να κάνουν μήνυση για πράξεις που δεν συνέβησαν ποτέ, όπως απίθεια, βία κατά υπαλλήλων, η παλιά αντίσταση κατά της αρχής που λέγαμε, και επικίνδυνη οδήγηση, που το καταλογίζουν, πράξεις που, που αυτός δεν τέλεσε ποτέ.
5: Και δεν είχε καταδίωξη καμία... δηλαδή.
4: Ισχυρίζονται ότι υπήρχε καταδίωξη όταν δύο αυτοκίνητα πηγαίνουν μπρος-πίσω.
5: Καταδίωξη σημαίνει φάρο, δεν ξέρω τι στο πρωτόκολλο τι προβλέπετε.
4: Σημαίνει φάρο.
5: Ακόμα και συμβατικό αυτοκίνητο της ασφάλειας πρέπει να έχει σήμανση. Ναι, ναι, βέβαια.
4: Να δηλώσουν την ιδιότητά τους ότι είναι αστυνομικοί. Μέχρι την ώρα που σπάζουν τα τζάμια, δεν έχουν δηλώσει ότι είναι αστυνομικοί.
5: Μα για να σπάσουν τα τζάμια, θα πρέπει να υπάρχει μια προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, πηγαίνεις από δίπλα, χτυπάς, άνοιξε την πόρτα να σε δω, κάτι κάνεις.
4: Κολλάς την αστυνομική ταυτότητα στο τζάμι.
5: Κολλάς την αστυνομική ατμόσφαιρα. Κάτι δείχνεις, έτσι δεν είναι.
4: Ακριβώς. Τώρα, κοιτάξτε και κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Έκανε μια ανάρτηση ο πελάτης μου στα social media διαμαρτυρόμενος για το συμβάν που συνέβη.
5: Ναι, θα την μεταδώσω σε λίγο.
4: Και από κάτω, στα σχόλια, κάποιοι άλλοι χρήστες του διαδικτύου ανέβασαν ένα βίντεο της προηγούμενης ημέρας όπου οι ίδιοι αστυνομικοί, περίπου στο ίδιο σημείο, σπάζουν τα τζάμια ενός άλλου αυτοκινήτου. Πάλι με τον ίδιο τρόπο.
5: Τι περίεργο είναι αυτό τώρα, τι σημαίνει. Εν τω μεταξύ, κάνατε μήνυση και εσείς, ο πελάτης σας, συνελήφθησαν και οι δύο
4: αστυνομικοί. Κάναμε μήνυση και εμείς, συνελήφθησαν και αυτοί οι δύο αστυνομικοί και κρατήθηκαν το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα. Είναι μια υπόθεση η οποία θα διερευνηθεί δικαστικά.
5: Χθες το βράδυ, ναι.
4: Ο πελάτης σας
5: συνελήφθηκε ο πελάτης σας.
4: Συνελήφθηκε ο πελάτης μου, βέβαια, εφόσον υποβλήθηκε.
5: Αυτό σημαίνει αυτόφορη διαδικασία και μετά ορισμός και έρευνα, ανακρίσεις, διότι έχουμε απειλή, βλάβες.
4: Σημαίνει
5: από την άλλη μεριά η άλλη πλευρά μιλά για απίθεια. Άρα ακριβώς. Πάμε σε σοβαρή
4: υπόθεση. Εμείς μιλάμε για παράβαση καθήκοντος, για ψευδή καταμήνυση, ψευδή κατάθεση, απειλή, σωματικές βλάβες, γιατί υπέστη και τραυματισμό ο συγκεκριμένος άνθρωπος από τα θράσματα του τζαμιού που έσπασαν. Και εκτινάχτηκαν μέσα στο αυτοκίνητο.
5: Καλά, αν έκαναν λάθος, σας διορθώσουν τη ζημιά, πάνε στην υπηρεσία τους. Αν υπήρχε καταδίωξη, κάπου πρέπει να είναι καταγεγραμμένο και να ακολουθηθεί ένα πρωτόκολλο που γίνεται.
4: Ακριβώς.
5: Στην περίπτωση αυτή. Αν υπάρχει και άλλη υπόθεση την προηγούμενη μέρα, όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε,
4: είναι μια υπόθεση που θα ερευνηθεί και έχει πολύ δρόμο μπροστά.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Τι δουλειά κάνει ο πελάτης σας?
4: Ο πελάτης μου είναι εμπορός ενδυμάτων και παράλληλα είναι και δημιουργός περιεχομένου στο διαδίκτυο. Αυτό που
5: επέστρεφε από την εργασία του στη Θεσσαλονίκη.
4: Σε ελληνικά το λέμε influencer.
5: 11 η ώρα το πρωί, αν ξεκίνησε από την Ολυμπιάδα, έκανε και μία ώρα και...
4: Σωστό.
5: Έτσι.
4: Επέστρεφε από επαγγελματική υποχρέωση που είχε στην Ολυμπιάδα.
5: Ο πελάτης σας έχει και δύο μάρτυρες, έτσι.
4: Ακριβώς. Τους δύο συνεπιβάτες του.
5: Μάλιστα. Είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης.
4: Είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης και είναι πρόσωπο που δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για το παραμικρό, ούτε χθες στα πλαίσια του περιστατικού αυτού υπήρξε κάτι ενοχοποιητικό ή να βρεθεί κάτι το ενοχοποιητικό για τον ίδιο. Είναι πρόσωπο τελείως ποινικά αδιάφορο.
5: Τέο βασιλιάς Τζουντάσιαν, τι σημαίνει, είναι... Υποκοριστικό, είναι χαρακτηριστικό. Τι θα πει Τέο, το υιοθετεί αυτό ο πελάτης σας στο TikTok?
4: πιστεύω ότι είναι ένα προσωνύμιο που του έχουν κολλήσει. Γιατί είναι παράγωγο της πολύ επιτυχημένης εταιρείας εμπορίας ενδυμάτων, στην οποία είναι συνιδιοκτήτης. Δηλαδή ξεκινάει από εκεί.
5: Είστε κατάλαβα. Καλώς, ευχαριστώ.
4: Τζούντα είναι, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση, Τζούντα είναι η εταιρεία των ενδυμάτων που παράγουν και εμπορεύονται.
6: Το όνομά του είναι Θεόδωρος Μαυρίδης.
4: Ακριβώς.
6: Θεόδωρος Μαυρίδης.
5: Καλώς. Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά, καλή
5: καλημέρα σας. Τώρα αυτή η ιστορία έχει περίεργα. Να ακούσουμε λίγο τι καταγγέλει ο ίδιος ο Μαυρίδης Θεόδωρος. Ο ίδιος αμέσως μετά και σε ένα βίντεο το οποίο θα δείτε στο Αρθές.
7: Αστυνομικοί ασφαλίτες που υποτίθεται μας άναψαν φάρο με ένα πειραγμένο γκολφ, δεν μας άνοιξαν ποτέ φάρο, έκανα στην άκρη να μας περάσουν, δεν μας περνούσαν ποτέ και στο φανάρι την ώρα που σταματάω κατεβαίνουν, φοράνε τα γάντια τους και κρατάνε λωστό και από το φόβο μου περνάω και τρακέρνω στον μπροστινό για ταχύ. Και αυτή τη στιγμή θέλουν να μας βγάλουν τρελούς ότι δεν σταματήσαμε εμείς στο για ταχύ. Έρχονται με λωστούς από τη μία και από την άλλη και σπάνε το τζάμι και δεν λένε καν ότι είναι αστυνομία. Ισχυρίζονται ότι κρατάνε την ταυτότητά τους, δεν κρατάνε καμία ταυτότητα. Από το φόβο μας τρακέρνουμε εκεί πέρα πάνω και εννοείται ζητάμε να δούμε τι ώρα έγινε η καταγραφή του φάρου, τι ώρα έπαιξε ο φάρος, γιατί υποτίθεται μας ανάψαν και δεν τον είδαμε και εννοείται πως δεν δείχνουν τίποτα. Και τώρα περιμένουμε να βγάλουμε άκρη πάνω στη Λαγκαδά. Αλήθεια, είστε μεγάλα ρεζίλια που λέτε αν είναι όλα οκ. Μετά από αυτή την κατάσταση και τρεις ανθρώπους που τους τρομοκρατήσατε σπάζοντας το αμάξι με λωστό.
5: Είχε ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Μάλιστα θα δούμε, καθώς ο κ. Παπαδόπουλος λέει ότι υπάρχει στα σχόλια του TikTok άλλο βίντεο από άλλη περίπτωση πάλι με τους ίδιους. Θα δούμε. Αυτή πάντως είναι η μία πλευρά.
8: Μία. Βγαίνεις για να πας στη δουλειά σου και γυρνάς με σπασμένο αυτοκίνητο και δεν πας στη δουλειά σου γιατί είσαι στο αστυνομικό τμήμα ακόμα και τώρα που βραδιάζει. Και αφού σπάσανε όλο το αμάξι, εγώ έχω μία φθορά στο χέρι.
9: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
10: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
10: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
10: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
10: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
10: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
10: υδραυλικά,
9: χρώματα
10: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
9: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα,
10: μοναδικά,
9: με πολυετή εμπειρία.
11: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
12: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
13: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
12: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
13: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα.
14: άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
15: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
16: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
15: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
16: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
15: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
16: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
15: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
16: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
15: Ηλεκτρικά παράθυρα.
16: Κλειδαριές.
15: Φωτισμός.
16: Μπαταρίες.
15: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
16: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
15: Τηλέφωνο 2323-111-410.
16: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
15: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
17: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
18: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
19: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
21: Χατσατουριάν και Σεργέη Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
22: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
23: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
24: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
25: Καλώς την.
26: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
25: Πού το κατάλαβες?
26: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
27: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
28: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
29: Time out για Θράκων.
30: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
29: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
30: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
1: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί απλή ενημέρωση.

0: τη αποστολή σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
2: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: info@showroom.gr.
1: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
2: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
1: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
3: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
4: Μου έλεγε ο Δημήτρης πριν από δευτερόλεπτα και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να προσέχετε όσοι είστε στην Εγνατία και έρχεστε από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Βαγιοχωρίου, κάποιος περπατάει στην Λέα, στη Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης, επαναλαμβάνω, στον κλάδο με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πεζός στη Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης, περπατάει στην Εγνατία. Προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί όπως καταλαβαίνετε με τις ταχύτητες που αναπτύσσονται, ακόμη και με το ρεύμα που σηκώνουν τα αυτοκίνητα, πολύ περισσότερο βέβαια οι νταλίκες και γενικότερα τα βαριά οχήματα που περνάνε από το σημείο, μπορεί να έχουμε ιστορίες. Έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία, αλλά εσείς προσέχετε στο ύψος του Βαγιοχωρίου με κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη, πεζός στη Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης.
5: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας
5: στο ηλιακό μας σύστημα, αλλά και πέρα από αυτό.
6: Ελάτε να μοιραστούμε τα μυστικά του πλανήτη μας και του ανθρώπινου πολιτισμού.
5: Εντυπωσιακές προβολές στο πλανητάριο.
6: Τρισδιάστατες ταινίες σε γιγαντοθόν.
5: Μοναδικές εμπειρίες στον προσομοιωτή.
6: Επισκέψεις στον κόσμο της γνώσης του Μουσείου Τεχνολογίας.
5: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης.
6: Έκτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης απέναντι από το Μεντιτεράνιο Κόσμος.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
12: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού με οστό μόνο 4,95 το κιλό. Αλφα κυχή με τυρί 800 γραμμάρια μόνο 3,99. Γκρέκα πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 49 λεπτά. Και σεπτόνα μωρομάντιλα με αλόι, τριπλή συσκευασία 60 τεμαχίων, μόνο 2,15. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
0: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Ήρθε η ώρα να περάσετε στην οικονομία με μία αντλία θερμότητας Bosch και να πετύχετε έως 80% εξοικονόμηση στο κόστος θέρμανσης. Άμεση εγκατάσταση, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και αξιόπιστο σέρβις από την Bau Thermal ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Bau Thermal ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα. Η έξυπνη ενέργεια ξεκινά από εδώ.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
23: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
24: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
22: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
25: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
26: Μεθαύριο, φανούλα μου.
25: Σίγουρα?
26: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
25: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
26: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
25: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
27: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
28: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
29: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
30: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
29: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
31: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
32: Ώρα να ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.

απ' έξω. Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά, είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
6: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο AFS.

0: παραλία μάλλον έχουμε κινητοποίηση ψαράδων. Ψαράδων. Μηχανότρατες. Βαρύ πράγμα. Τώρα βγαίνουν οι μηχανότρατες. Είναι η εποχή τους. Για να δούμε γιατί διαμαρτύρονται.
1: Εσείς πάντως αν έχετε παλιό αυτοκίνητο που σας ταλαιπωρεί και θέλετε οριστική διαγραφή, κανένα πρόβλημα, 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο με εμπειρία, συνέπεια και ασυναγώνιστες τιμές. 18133 και AXA με kasigma.gr.
0: Ο Θωμάς είναι στην Λεωφόρο Νίκη στην παραλία. Αν δεν κάνω λάθος, στο λιμάνι θα μας πει ο ίδιος. Ναι, Θωμά.
2: Καλή σας ημέρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σκάφη αλλιών έχουν απλωθεί σε όλο το μήκος και το πλάκος της Λεωφόρου Νίκης. Κινητοποίηση σήμερα για τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Έχω μαζί μου τον κύριο Νταουλτζή να μας πει αναλυτικότερα ποια είναι τα αιτήματα τα τους.
0: Μ' ακούει εμένα ο κύριος Νταουλτζής?
2: Σας ακούει, ναι.
0: Ναι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ακούω, Κώστα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι συμβαίνει, τι ζητάτε και αν είχατε συνάντηση όπως έμαθα με τον Υπουργό?
3: Ωραία, στο πιάσουμε από το δεύτερο. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Ναι, χθες έγινε 6 ώρα το απόγευμα συνάντηση στο ΙΠΑΤ με τον κύριο Σχοινά, τον Υφυπουργό τον κύριο Καβαθά και τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη. Έγινε συνάντηση όλων των Ελλήνων αλλιέων από όλα τα ληφθικά εργαλεία από όλη την Ελλάδα. Η συζήτηση ήταν σε θετικό κλίμα. Δηλαδή θα ήμουν αχάριστος αν δεν το έλεγα. Κατάλαβε, μας ανακοίνωσε αυτά που έκανε από την Ευρώπη ότι για εξυγχρονισμό του στόλου, το οποίο όμως αναφέρεται από το 2031 και μετά. Όχι 2031, 2026 Χριστούγεννα δεν πιάνουμε. Και το αφήσαμε να νοηθεί, να το καταλάβει. Το θέμα που μας αφορά αυτή τη στιγμή και μας καίει στο 100% είναι το ενεργειακό. Το ενεργειακό αυτή τη στιγμή από την έναρξη του πολέμου στον κόλπο έχει ανεβεί 300% ή 3 φορές επάνω. Από ό,τι πέραμε το πετρέλαιο έχουμε πάει στο τριπλάσιο μέγεθος. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινούσαμε σήμερα την ελλειφτική περίοδο στα χωρικά ύδατα, τα οποία είναι αδύνατη. Δηλαδή η τιμή του πετρελαίου είναι απαγορευτική.
0: Δηλαδή πόσο βάζετε τώρα, γιατί έχετε ειδικό το αλλιευτικό?
3: Το είναι... πετρέλαιο που παίρνουμε εμείς, για να εξηγήσω,
0: έχει μόνο ειδικό φόρο.
3: Ό,τι παίρνει η εμπορική ναυτιλία ή η ακτοπλοεία,
0: δηλαδή,
3: το ίδιο παίρνουμε
0: εμείς. Σήμερα παίρνετε πόσο, ένα 40, ένα
3: 40. Αλλά μπορεί στον κόσμο να το διευκρινίσουμε ότι να φαίνεται, λέει, σου λέει ο άλλος, εγώ το παίρνω 2,20. Οι καταναλώσεις, οι δικές μας, είναι 50-πλάσιες από ένα, αγροτικό μηχάνημα, από ένα φορτηγό. Δηλαδή το μίνιμουμ ένα μικρό σκάφος θέλει 1000 λίτρα τη μέρα μέχρι 2.500 λίτρα το 24ωρο. Δηλαδή ένα σκάφος μπορεί να θέλει 3.500 ευρώ πετρέλαιο τη μέρα. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατή η αλία.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τι μπορεί να μειωθεί, έχει ειδικό φόρο για είστε χωρίς φόρο?
3: Κοιτάξτε, ψηφίστηκε και μας είχαν αναγγελθεί στην αρχή του καλοκαιριού ότι θα δοθούν 16 λεπτά όπως στους αγρότες, το οποίο είχαμε αντιδράσει από τότε. Τελικά ψηφίστηκε η ΚΙΑ προχθές και αναφέρει το Μάρτιο τον έχει έξω που άρχισε ο πόλεμος, έχει Απρίλιο, Μάιο με 16 λεπτά και οι υπόλοιποι μήνες μέχρι 30 Αυγούστου 12 λεπτά, τα οποία είναι όχι ψίχουλα, ούτε καν ελεημοσύνη, δηλαδή είναι, τι να σου πω. Δεν ξέρω εκεί τι μπορεί να κάνει με το Υπουργείο Οικονομικό να προσθεθεί κάτι στην ΚΙΑ, δηλαδή εξτρά ποσό. Εμείς ζητάμε στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου, όπως έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έδωσε νόρμα σε όλα τα κράτη, ότι μπορεί μεσοσταθμικά να δώσει το 70% της αύξησης. Δηλαδή εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή 50 λεπτά το λίτρο για να μπορούμε να κινηθούμε στην αλία. Εκτός αν δεν θέλουν να δουλέψουμε.
0: Ναι. Τώρα Κώστα, όμως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρηματοδοτεί το κράτος το πετρέλαιο. Δηλαδή από το δηληστήριο πόσο βγαίνει, χωρίς κανένα φόρο? Η διήλυση
3: αυτό
0: και
3: δεν
0: μόνο.
3: Δεν το γνωρίζω. Πόσο βγαίνει ακριβώς από το δηληστήριο. Δεν μπορώ να το ξέρω. Εμείς το παίρνουμε από εκεί, από ένα 40, ένα 35, ένα 45, αναλόγως την ποσότητα. Μάλιστα. Και η διαδρομή από πού θα φύγει. Αν φύγει από τα δηληστήρια Θεσσαλονίκη και πάει στην Καβάλα, έχει άλλη τιμή, εννοείται. Υπάρχει ένα ταμείο το οποίο λέγεται στον κόσμο το επαλήθη, είναι το αντίστοιχο ΕΣΠΑ που παίρνουν όλος ο κόσμος, το οποίο σημαίνει πρόγραμμα αλληλείας θάλασσας και υδροκαλλιέργειας. Όλα τα κράτη κρατάνε ένα ποσό, δεσμεύουν για έκτακτες κρίσεις. Εμάς εδώ εξαναμίστηκε σε οτιδήποτε άλλες δράσεις εκτός αλληλείας. Η Αλία δεν πήρε μία. Δηλαδή η Ιταλία αυτή τη στιγμή, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία δώσαν ενισχύσεις από το ταμείο τους και σε εμάς το έγινε στον αέρα για.
0: Η κινητοποίηση.
3: Δεν θέλω να αναφέρω γιατί είναι... πράγμα έγινε.
0: Η κινητοποίηση.
3: Εκτός Αλία σίγουρα.
0: Η κινητοποίηση είναι πανελλαδική. Δηλαδή
3: πανελλαδική.
0: Η δική σας κίνηση είναι συμβολική και αφορά το σύνολο, βέβαια, μηχανιών έχει το μεγαλύτερο στόλο στη χώρα από μηχανότρατες και επίσης είναι η περίοδος που βγαίνετε έξω. Τώρα βγαίνετε. Έτσι.
3: Σήμερα ξεκινούσε η κανονική περίοδος. Αλλά είναι αδύνατο να πάμε στη δουλειά με αυτό το καύσιμο.
0: Θα μείνετε στο λιμάνι.
3: Οι σκάφοι πήραν πετρέλαιο ίσα-ίσα για να έρθουν στο λιμάνι. Όχι να πάνε στη δουλειά.
0: Θα μείνετε στο λιμάνι, τι θα κάνετε.
3: Αυτό θα εξαρτηθεί. Περιμένουμε κάποια εξαγγελία θετική, δηλαδή να μπορεί ο κόσμος να ξέρει. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή και να μην γινόταν η κινητοποίηση, δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλουμε εβδομάδα. Έτσι, δεν είναι, θα δέσουν όλοι από θέμα χρεοκοπίας, πραγματικής χρεοκοπίας. Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ, κύριε Νταουτζή. Κώστα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Αυτά από το λιμάνι. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάμε στον Εύωσμο.
4: Η ώρα είναι 10. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των...
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
7: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
8: Car Service Νούλης.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίο αυτοκινήτων σε Mercedes,
8: BMW,
9: Mini Cooper,
8: Volvo,
9: Volkswagen,
8: Audi,
9: Seat,
8: Skoda.
9: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
8: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
9: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
8: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
9: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
8: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
9: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
8: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
9: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
8: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
9: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
8: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
9: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
8: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
10: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
11: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
12: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
13: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
14: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
15: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
14: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
15: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
14: Τιμές θαύμα για όλους.
16: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
17: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
18: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
19: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
20: No, no.
19: Do you know Λευκός Πύργος?
20: No, no, what is this?
19: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
20: Oh, yes. Έπιπλα.
19: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
20: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων, σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
20: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ, στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
19: Τηλέφωνο 2321-078-281.
21: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
22: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
21: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
22: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
21: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
22: 35554.
23: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
24: Εάν είναι αυτό το πρόβλημα, εάν το σταματήσουν σήμερα. Ναι. Είναι ιδιωτικό συνεργείο αυτό, είναι της μάντρας δηλαδή. Ας μην δουλέψει σήμερα.
25: Για περίμενε.
24: Για να το λύσουμε αυτό το θέμα, πας και ειδοποιήσουμε την τροχιά να πάει. Ρε παιδιά, δείξτε ένα ενδιαφέρον. Ψιλοκουνηθείτε κατά εκεί λίγο, ναι, παρακαλώ.
26: Καλημέρα.
24: Καλημέρα.
26: Ονομάζομαι Χρήστος και χτες το ίδιο πράγμα και στο ύψος της Νεράιδας μποτιλιάρισμα για έργα και μετά το Ρίσιο μόλις κατεβαίνεις από την Καρδία μποτιλιαρισμένος ο δρόμος λόγω ασφαλτότητας. Αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι.
24: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν καλά, το χθεσινό το ξέρουμε να μην γίνει σήμερα. Σας ευχαριστώ, δεν είστε εκεί αυτή τη στιγμή να σιγουρευτούμε.
26: Το πέρασα χθες και σήμερα.
24: Αφήστε το χθες, αφήστε το χθες. Σήμερα είστε στο. Μην επαναλαμβάνετε το ίδιο, άνθρωπέ μου. Για τώρα λέμε να σιγουρευτούμε. Ας το χθες, είναι άλλη μέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
27: Καλημέρα σας.
24: Καλημέρα.
27: Είμαι ο Γιάννης.
24: Ναι, Γιάννη.
27: Μόλις πέρασα από το σημείο που.
24: Αυτό στην Νεράιδα την παλιά δηλαδή εκεί.
27: Ακριβώς, ναι. Ξεκινάει από εκεί το μποτιλιάρισμα μάλλον από
24: βγήκε, βγήκε το συνεργείο να φτιάχνει τη μάντρα με τα υλικά οικοδομών και κόβει τη μία, κόβει τη μία λωρίδα, για δεν κόβει καμία.
27: Ναι, κόβει τη μία λωρίδα. Δίνουν μία λωρίδα ανακατεύθυνση, μία λωρίδα στην κατεύθυνση.
24: Όχι, ας πάει η αστυνομία ρε παιδιά να τους διώξει από εκεί. Δεν γίνεται. Θα μπλέξουν.
27: Είναι δύο μπετονιέρες από ό,τι είδα.
24: Ναι, είναι η μάντρα αυτή η οποία φτιάχνει με τσιμέντο για οικοδομές, πεζοδρόμια κτλ.
27: Ναι, ναι, ακριβώς.
24: Έφυγε η μπαριέρα και συνδέει το... Η επιχείρηση αυτή συνδέεται με το δρόμο με εσωτερικό τέτοιο. Α, σταματήσει άλλη μέρα. Εντάξει. Ευχαριστώ αγαπητέ μου για τη βοήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτό είναι. Πρέπει να πάει η αστυνομία να τους πει να σταματήσουν. Να μην κλείνουν το δρόμο από εκεί. Συνέπεσαν τα δύο μαζί.
0: Καλή σας ημέρα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την ενεργειακή ακρίβεια. 20 λεπτά στο ντίζελ ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η ενίσχυση ισχύει από σήμερα και για 15 ημέρες, οπότε και οι παρεμβάσεις θα επανεξεταστούν. Για 15 μέρα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Δύο τροπολογίες καταθέτει σήμερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, μία για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μία για την Golden Visa. Για τα καύσιμα προτείνει τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ από την ενεργειακή ακρίβεια να επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω της προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεμένα στα λιμάνια κρατούν από σήμερα οι Έλληνες αλλιείς τα καΐκια τους λόγω του ενεργειακού κόστου, ζητούν αύξηση της επιδότησης για τα καύσιμα τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Ζητούν επίσης αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκαλούν δελφίνια αλλά και από την ραγδαία αύξηση του φυτοπλανκτών. Συνεδριάζει το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Η Τουρκία βγάζει το Ρουτς Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με νέα Ναύτεξ. Θα πραγματοποιήσει έρευνες για την πόντιση αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Η Ναύτεξ έχει ισχύ μέχρι τις 26 Οκτωβρίου. Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στο επίκεντρο έκτακτος μηχανισμός για τη διαχείριση μεταναστευτικών κρίσεων αλλά και η επιτάχυνση των επιστροφών σε τρίτες χώρες. Αεροπορική τραγωδία απετράπη στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ όταν ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο. Το αεροσκάφος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από 34.000 πόδια βρέθηκε περίπου στα 18.000. Ένας από τους τρεις επιβάτες που επενέβησαν δήλωσαν ότι ο μαχαιρωμένος πιλότος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου και έτσι μπήκαν και ακινητοποίησαν τον δράστη. Δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν ακουστικά για να τον δέσουν. Στους επιβάτες ήταν και δύο πιλότοι. Ένας εξ αυτών ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους. Η Jerusalem Post αποκαλύπτει ότι οι δύο πιλότοι που ήταν στην πτήση ως επιβάτες ήταν επειδή υπήρχε μια πιθανή αλλαγή, ότι σε μια πιθανή αλλαγή πορείας θα μπορούσε να παρατείνει το ταξίδι, οπότε το αρχικό πλήρωμα θα έπρεπε να εργαστεί πέρα από τις επιτρεπόμενες ώρες υπηρεσίας. Η παρουσία τους, συνεχίζει η Ισραηλινή εφημερίδα, δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε προειδοποίηση ασφαλείας. Ο πιλότος χαρακτήρισε τον δράστη θρησκευτικό εξτρεμιστή, ήταν ίσως τρομοκράτης ή ίσως κάποιος τρελός, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: για την ώρα έχουμε καλό καιρό. Βέβαια έχουμε κατάσταση νότια. Δεν επηρεάζει όμως αυτή η ιστορία τη Βόρεια Ελλάδα. Επομένως να μην ανησυχείτε. Ό,τι συμβαίνει τώρα συμβαίνει στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη και ιδιαίτερα στο κεντροδυτικό της κομμάτι. Και μια συννεφιά με το ενδεχόμενο να έχει βροχούλες όσοι κατεβαίνετε νότια προς την, τώρα μέχρι το μεσημεράκι, στην περιοχή της βορείως της Αττικής, στη Βιωτία, ενδεχομένως και σε ένα τμήμα του Βόλου, δηλαδή στην περιοχή αυτή. Η ζημιά, ό,τι και να είναι, παραμένει για μέχρι αύριο το μεσημέρι. Ένα σύστημα θα κινηθεί πάνω στην Κρήτη και θα επηρεάσει το ίδιο περίπου μια εκδοχή του και τη Ρόδο και την Σίμη, το κομμάτι αυτό δηλαδή του των Δωδεκανήσων. Για την ώρα εδώ είμαστε καλά, οι θερμοκρασίες μην νομίζετε κάτι ιδιαίτερο, το μεσημεράκι 23-24. Άρα ο αγώνας σήμερα το βράδυ θα γίνει με συνθήκες, έτσι,
1: ποδοσφαιρικές.
0: Πάμε Εύωσμο.
2: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
3: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
4: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
3: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
4: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
3: Και τέλεια γεύση.
4: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
3: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια και

0: περισσότερα.
1: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ρίχνει να το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα και είναι δίπλωμα.

0: καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
1: Erzostrom. Με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύωσμος με Άνδρο 102. Πηλαία, Προφήτη Λία 20. Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή, Περέας Επανομής.
0: Erzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: πάμε στον Εύωσμο τώρα. Θα πάμε στον Εύωσμο. Είναι ο Κώστας εκεί εδώ και λίγη ώρα. Και παράλληλα θα παρακολουθήσουμε το σύνδρομο γκαντεμιάς. Δηλαδή η γκαντεμιά ποια είναι? Κακή τύχη ενός σύμπτωσης. Δεν το καθορίζει κανείς, είναι συμπτώσεις, συμβαίνουν. Την ίδια στιγμή που μπαίνει συνεργείο για να φτιάξει την άσφαλτο στα crocodile cracks της Μουδανιών, την ίδια στιγμή φώναξε ο μάστορας εκεί στη Μάντρα, στον Αθεμούντα, μετά το φανάρι του Ρησίου, να φτιάξει την είσοδο, γιατί τώρα μπορεί να μπαινοβγαίνει από εκεί. Τραβήχτηκε μέσα, έκανε η μπαριέρα, είναι εκεί στον Αθεμούντα δίπλα. Ταυτόχρονα δεν γίνονται. Ελπίζω να πήγε η τροχέα εκεί και να ζήτησε από τον ιδιοκτήτη της Μάντρας να του πήρε: σας παρακαλώ με κύριε, αν είναι δυνατόν, μην το κάνετε τώρα, άλλη μέρα μην έχουμε καμία ιστορία. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, Εύωσμος.
1: Αρώματα από μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι. Τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα τον Βόσπορο. Τραγανός μπακλαβάς και λαχταριστές τοπικές λιχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και σε καλεί να τη ζήσεις. Η Aegean σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
0: Ο Κωνσταντίνος έχει πιάσει το μπλα μπλα εκεί με όλη την παρέα. Είναι στην Αριστοτέλους και Καραολή και Δημητρίου. Είναι όχι Καραολή Δημητρίου, είναι Καραολή και Δημητρίου. Άλλη φορά θα σου πούμε ποιοι είναι αυτοί. Κώστα.
2: Ο πιο κεντρικός δρόμος του Ευόσμου ξεκινάει από τη Μοναστηρίου και φτάνει μέχρι την οδό Λαγκαδά, Δενδροποτάμου και οδό Λαγκαδά. Περίπου ένα χρόνο ξεκίνησαν τα έργα ανάπλασης των πεζοδρομίων από κάτω, από χαμηλά, μέχρι την Αριστοτέλους που αναφέρθηκες. Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, μείνανε οι τελευταίες εργασίες, αναμονές και τα δέντρα που θα φυτευτούν. Τώρα είμαστε ανάμεσα στην Μεγάλο Αλεξάνδρου και στην Παπάγου, εδώ που ανεβαίνοντας στην Καραολή δεξιά έχουμε τις εργασίες σε εξέλιξη. Ανάπλαση πεζοδρομίων, θα δημιουργηθούν ράμπες για άτομα με ανάγκες, οι οδηγοί για τους ανθρώπους χωρίς όραση, θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας σε σοχές. Αλλά υπάρχει διαμαρτυρία από τους κατοίκους εδώ της περιοχής ότι αργούν τα έργα, τα οποία, επαναλαμβάνω, ξεκίνησαν περίπου πριν ένα χρόνο. Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Υποδομών, ο κύριος Κατσούκας Θεόδωρος, είναι δίπλα μου. Καλημέρα, κύριε Κατσούκα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα στο κρατές, καλημέρα κύριε Διαμαντόπουλε.
2: Καλημέρα. Και ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο κύριος Αμανίδης Γιώργος, επίσης. Κύριε Κατσούκα, υπάρχουν διαμαρτυρίες κατοίκων για αργοπορία των έργων.
3: Κοιτάξτε, διαμαρτυρίες ως ένα σημείο ήταν λογικές. Τώρα πλέον το έργο πήρε βήμα. Να σας ενημερώσω τώρα με την ευκαιρία που έχω ότι το κομμάτι της Αριστοτέλους μέχρι τη Μοναστηρίου θα παραδοθεί μέχρι τέλη Νοεμβρίου και μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα φτάσουμε μέχρι την λεωφόρο Δεντροποτάμου. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, όταν συμβαίνει ένα έργο λόγω της σκόνης, λόγω των βαριών μηχανημάτων που δουλεύει και που δουλεύουν και των θορύβων που δημιουργούν, ο κάθε ένας θέλει να γίνει το έργο του, το έργο μπροστά του σπίτι του ή το μαγαζί του γρήγορα, έτσι ώστε να απελευθερωθεί ο χώρος. Εμάς το σχέδιό μας είναι την πρώτη εβδομάδα να σπάμε.
0: Δεν είναι δικό σας έργο.
3: Εβδομάδα να αποκαταστούμε.
0: Δεν είναι δικό σας έργο. Δεν είναι δικό σας. Εσείς θα το παραλάβετε κάποιοι.
3: Ναι, εμείς θα το παραλάβουμε, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε μόλις μας τις δυνάμεις για την εξέλιξη.
0: Δεν ρυθμίζετε εσείς τον εργολάβο? Δηλαδή, αν εργάζονται μικρό ή μεγάλο συνεργείο, δεν το ρυθμίζετε εσείς. Το ρυθμίζει η σύμβαση του έργου που είναι από το πρόγραμμα Τρίτσης. Έτσι, του Υπουργείου.
3: Ισχύει. Εμείς είμαστε από πάνω τους όμως και πιέζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Αν ο εργολάβος έχει ανοιχτά και άλλα έργα και είναι και μεγάλο αυτό, Πού να βρει προσωπικό να δουλέψει και μηχανήματα, ενδέχεται να πηγαίνει αργά. Πρέπει να κάθεστε από πάνω του και να τον κυνηγάτε, διότι έχουμε συνεχώς διαμαρτυρίες. Κάτι που θέλω να ρωτήσω είναι αν στενεύει ο δρόμος, διότι η Καραολή και Δημητρίου είναι τόσο κρίσιμο μέγεθος που κανονικά δεν πρέπει να επιτρέπεται η στάθμευση πουθενά, ο δρόμος να είναι όσο πιο φαρδής γίνεται, διότι εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Πάμε από τη Μοναστηρίου μέχρι τη Λαγκαδά.
3: Ναι, κύριε Διαμαντόπουλε.
0: Σωστό δεν είναι αυτό που λέω?
3: Πολύ σωστό, αλλά η λογική του έργου είναι το πεζοδρόμιο και από τις δύο μεριές να μεγαλώσει 50 εκατοστά, έτσι ώστε οι πεζοί να μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς εμπόδια.
0: Όχι, όχι τα μαγαζιά να βγάλουν καρέκλες έξω.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Έτσι κι αλλιώς τα μαγαζιά έχουν άδεια που τους επιτρέπει συγκεκριμένο αριθμό καρεκλών και τραπεζοκαθισμάτων. Ασχέτως με το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το πεζοδρόμιο δίπλα τους.
0: Ναι. Τώρα πού βρισκόμαστε, σε ποια φάση βρισκόμαστε?
3: Τώρα πάμε στο το κομμάτι από Κουντουριώτου μέχρι την Παπάγου τα Φανάρια. Νομίζω την άλλη εβδομάδα θα ρίξουν τσιμάντα και θα προχωρήσουμε στο επόμενο τετράγωνο.
0: Πώς θα γίνονται ωραία τα πεζοδρόμια?
4: Τα πεζοδρόμια γίνονται ωραία. Χρειάζονταν ανάπλαση τα πεζοδρόμια, γιατί ήταν οι παλιές τετράγωνες πλάκες πεζοδρομίων
3: 30 ετών,
4: όπως λέει ο αντιδήμαρχος εδώ. Και κάποιες από αυτές, ξέρετε, με τα γνωστά προβλήματα, λόγω της από τις ρίζες των δέντρων είχαν τεινάξει πάνω και είχαμε θέματα και ατυχήματα. Από την απέναντι πλευρά, τη δήμαρχη, πότε
3: θα ξεκινήσουν? Τη Δευτέρα. Θέλουμε να φτιάχνουμε τη μία μεριά έτσι ώστε να δίνουμε διέξοδο στους πεζούς να προχωράνε από την απέναντι. Ποτέ δεν κάνουμε παράλληλα και τις δύο πλευρές.
0: Τα δίκτυα έχουν περάσει από κάτω για...
3: Περνάνε, ναι. Ναι, κύριε Διαμαντόπουλε.
0: Περνάνε. Σίγουρα, έτσι. Ναι, οπτικές ίνες, και... αποχέτευση, νερά.
3: Όλα.
0: Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και οι κάτοικοι της περιοχής, όσοι είναι πάνω κάτω στην Καραολή και Δημητρίου, ότι ο δρόμος είναι πολύ κρίσιμος. Δεν είναι γειτονιάς δρόμος. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι. Και για τις δράσεις και για τον τρόπο. Είναι μεγάλος δρόμος. Πάει από τη μια μεριά στην άλλη. Είναι, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι, πάει μέχρι το Δήμο Παύλου Μελά.
3: 9,5.
0: Πόσα?
3: 9.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλος δρόμος. Όπως και η Αριστοτέλους που γίνεται μετά στις Αμπελοκήπους, γίνεται Βενιζέλου. Είναι πολύ μεγάλος δρόμος. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας αυτό.
3: Είναι έργο πνοής.
0: Η εποχή που ήταν ψιλοχωριό, οι περιφέρειες, γειτονιές, έχει τελειώσει.
3: Ισχύει.
0: Μάλιστα.
3: Εμείς εδώ λέμε από Νευροκόπη να το κάνουμε Ευρώπη.
0: Α, έτσι το λέτε. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε. Θα ρίξουμε και μια ματιά γύρω-γύρω. Με τον δήμαρχο που χθες τον ρώτησα, τον δήμαρχο, τι θα γίνει με το γήπεδο του Αστέρα. Μάλιστα. Του αγροτικού, το οποίο οι φράχτες γύρω-γύρω είναι μαύρο χάλι, ας πούμε, μια ασχήμια εκεί στην περιοχή. Δεν ξέρω, και αυτό είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι κατασκευάζεται καινούριο στάδιο, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ.
4: Στέφανε,
0: ναι, παρακαλώ.
4: Αν επιτρέπεις μια τελευταία ερώτηση. Την προηγούμενη εβδομάδα βρεθήκαμε στο δημοτικό πάρκινγκ εκεί στην Παπανδρέου, το οποίο είναι κλειστό. Τι γίνεται με αυτό?
0: Στο Κορδελιό.
4: Στο Κορδελιό.
3: Ναι. Χθες ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπει η εταιρεία για τα εισιτήρια. Περιμένουμε να τελειώσει αυτή η διαδικασία και είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραία. Με τι θα έχει αντίτιμο?
3: Ναι, θα υπάρχει αντίτιμο. Θα δουλέψει όπως τα πάρκινγκ του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
3: Η πρώτη ώρα θα είναι...
0: Θα το δουλέψετε εσείς ή θα το δουλέψετε, θα το δώσετε σε εταιρεία?
3: Ο ρομποτικό θα γίνει από εταιρεία.
0: Ναι. Για πέστε τιμό κατάλογο.
3: Δεν το έχουμε ψηφίσει ακόμα, αλλά η λογική είναι ότι η πρώτη ώρα θα είναι πάρα πολύ οικονομική. Πολύ οικονομική και μετά σταδιακά θα ανεβαίνει.
0: Μάλιστα, καλώς. Ναι, δουλεύει και ο Δήμος Θέρμης ένα τέτοιο, νομίζω, στη πλατεία της Θέρμης.
3: Μάλιστα.
0: Βοηθάει πάρα πολύ αυτό, διότι έχουν πυκνώσει οι δραστηριότητες μας, είναι μεγάλες. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Κώστα, είναι ο εργολάβος εκεί, τον είδε στον... ο εργολάβος ο ίδιος, δεν ξέρω ποια εργολαβία είναι. Παρακαλώ να πάμε λίγο πιο γρήγορα, αν έχετε εργατικό προσωπικό, διότι το μεγάλο πρόβλημα είναι μηχανήματα και προσωπικό. Κανείς δεν θέλει να σκάβει, κανείς δεν θέλει να δουλεύει GCB, εύκολα Δεν βρίσκεις ανθρώπους. Μη το βλέπετε έτσι απλά. Κώστα, τι και λέει η γειτονιά, σε υποδέχτηκαν εκεί.
4: Βέβαια.
0: Σε κέρασαν ένα καφέ, μια τυρόπιτα, ένα αυτό. Και εσύ και ο Νικόλας, δηλαδή νηστικοί είστε από το πρωί?
4: Όχι, δεν είμαστε νηστικοί. Φάγαμε τυρόπιτες και τώρα εδώ είμαστε στο μαγαζί Δέρας. Έχει κάτι κοτόπουλα ψητά. Θα σας κάνουμε, λέει, το τραπέζι. Τέτοια ώρα, 10:30.
0: Ποιο κοτοπουλάδικο είναι?
4: Δέρας, ψητά κοτόπουλα, μαγειρευτά. Και ψήνουν από το πρωί εδώ. Τα κορίτσια μας είπαν να μας κάνουν το τραπέζι.
0: Είσαι δημοφιλής, είναι αλήθεια ότι έχεις άστρο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Εύωσμος. Μεγάλη πόλη ο Εύωσμος, στα πλαίσια της Θεσσαλονίκης.
5: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
6: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
7: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
7: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
7: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
6: Autocars Κουρτέσης.
7: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
6: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
7: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
8: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
9: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
9: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210 37 107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
10: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
11: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
10: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
11: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
11: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
12: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
13: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
15: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
16: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
17: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
18: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
19: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
20: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
21: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
22: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
23: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
24: Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
25: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσει.

0: απλώματα και μαξιλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living. Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκιζίνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Καλημέρα σας και καλή συνέχεια. Μπαίνοντας στη Μουδανιών, βλέπω καλά πάμε, τουλάχιστον όπως βλέπω τον κόβο του Ρησίου. Τώρα κάτω χαμηλά στην Περέας, αν το σταματήσουμε αυτό εκεί στη Μάντρα με τα υλικά, θα γλιτώσουμε σήμερα και δεν θα μπλέξουμε πολύ. Λίγο θα μπλέξουμε ούτως ή άλλως. Ο Κώστας μου είπε προηγουμένως ότι δεν είναι η Καραολή και Δημητρίου μέχρι τη Λαγκαδά. Δεν είναι 10 χιλιόμετρα και έχει δίκιο. Άντε να είναι 4,5. Έτσι. 4-4,5 χιλιόμετρα. Δεν πάβει να είναι ένας κρίσιμος δρόμος, ο οποίος πρέπει να αποκτήσει το ίδιο όνομα σε όλους τους δήμους και να είναι Καραολή και Δημητρίου. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και με τη λεωφόρο Δενδροποτάμου που γίνεται Αντίπα, Μαρίνου Αντίπα και τα λοιπά και τα λοιπά πιο πάνω. Αυτά για τα δυτικά και τι έχουμε τώρα, έχουμε εθνική το βράδυ, κύριε Χαστά. Για να δούμε, έδωσε ο Γιωβάνοβης συνέντευξη και ο Ολλανδός. Έδωσα συνέντευξη χθες, τι είπανε.
2: Ισπανός είναι ο προπονητής της Ολλανδίας.
3: Ο Ισπανός της Ολλανδίας.
1: Ο Ισπανός.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, δεν ξέρω αν ξέρεις, delivery κταίο γίνεται. Θα σου πω, ναι, γίνεται. Πού όμως? Στην ΟΤΕΚΟ. Η ΟΤΕΚΟ είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες κταίο πανευρωπαϊκά. Έρχεται στον χώρο του πελάτη, παίρνει το όχημα, το περνάει τεχνικό έλεγχο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και το επιστρέφει on time, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, με τοποθέτηση προστατευτικού νάιλον όπου υπάρχει επαφή με το όχημα. Στην ΟΤΕΚΟ νοιάζονται και αυτό φαίνεται. ΟΤΕΚΟ, πρότυπα κταίο που λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Κλείσε ραντεβού στο oteco.gr.
3: Ο Τσάβη ξέρεις ποιος είναι, έτσι? Από τα καλύτερα χαφ όλων των εποχών της μεγάλης Μπαρτσελώνα της προηγούμενης φάσης. Ο νυν προπονητής της Ολλανδίας.
1: Τι λεφτά παίρνουν αυτοί?
2: Πολλά.
1: Προπονητής, εντάξει, μια χαρά. Πας και στο σπίτι σου, τρως, πίνεις, βγαίνεις κανένα βράδυ, κυνηγάς τους παίχτες, βέβαια.
3: Άμα είσαι εθνικής, το κάνεις. Άμα είσαι συλλόγου που είναι υψηλού επίπεδου, δεν σε βλέπει το σπίτι σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια μέρα εθνικής ομάδας για την πόλη, για την Βόρεια Ελλάδα. Η Εθνική Ελλάδος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς απόψε στις 10 παρατέταρτο έχει δύσκολο έργο, σίγουρα, απέναντι στην Ολλανδία, αλλά έδειξε μέχρι τώρα στα δύο πρώτα παιχνίδια του ομίλου του Nations League, τόσο με τη Σερβία όσο και με τη Γερμανία, πολύ περισσότερο στη Γερμανία, με τα δύο διπλά της, δύο εκτός έδρας νίκες, ότι μπορεί να φτάσει ψηλά σε αυτή τη διοργάνωση και κατ' επέκταση μετά να φτάσει και στο Euro 2028. Χθες ήταν η προπαρασκευαστική ημέρα, αν το πούμε έτσι, με τις συνεντεύξεις τύπου των δύο προπονητών, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Τσάβη, του νέου προπονητή της Ολλανδίας. Η προπόνηση της εθνικής ομάδας στην Τούμπα με πολύ κόσμο και πολλούς ποδοσφαιριστές που δεν είναι στην εθνική αλλά πήγαν για να δουν φίλους και συμπαίκτες.
1: Άρα έχει μαζευτεί πολλούς κόσμος εδώ.
0: Έχει πολύ κόσμο, ναι. Έχει και πολλούς Ολλανδούς, αρκετούς Ολλανδούς που κινούνται στο κέντρο της πόλης, ξεχωρίζουν από την φωσφοριζέ πορτοκαλί φανέλα που είναι το σήμα κατά τεθέν της εθνικής Ολλανδίας. Θα βρίσκονται βεβαίως και σε μια γωνιά του γηπέδου του Τούμπας το βράδυ. Η ΕΠΟ, να πούμε ότι έχει βγάλει ανακοίνωση με συστάσεις και οδηγίες για τους φιλάθλους που θα κατευθυνθούν το βράδυ προς το γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι η έγκυρη προσέλευση στο γήπεδο. Αυτό αναφέρουν ρητά από την Ομοσπονδία. Το μάτς είναι στις 10 παρατέταρτο. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 7 και 4, δηλαδή 2,5 ώρες ολόκληρες πριν την έναρξη του αγώνα, όσο νωρίτερα και έγκαιρα φτάσουν οι φίλαθλοι και πάρουν τη θέση τους στις κερκίδες, τόσο καλύτερο και πιο μαλή θα είναι η είσοδος όλων στις κερκίδες του γηπέδου. Έχουμε πει βεβαίως ότι υπάρχει sold out, ότι τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί από τις πρώτες ώρες που διατέθηκαν στο κοινό. Επίσης να πούμε ότι αυτό που έχει σημασία, νομίζω θα μπορούσαμε να το επισημάνουμε, είναι ότι δεν επιτρέπεται να φορούν φανέλες άλλων ομάδων, Σάκη, οι φίλαθροι που θα πάνε στην Τούμπα το βράδυ, μόνο της εθνικής ομάδας, για να αποφευθούν οποιοδήποτε παρατράγωδο θα μπορούσε να υπάρχει.
2: Υπάρχει face control δηλαδή.
0: Εντάξει, και εμένα μου κάνει μια εντύπωση, αλλά αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΠΟ.
2: Εντάξει, είναι σωστό πάντως.
1: Είναι η ανακοίνωση της ΕΠΟ, δεν άκουσα.
0: Το πιο σημαντικό που αναφέρει είναι η έγκαιρη προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο.
1: Νωρίς στο γήπεδο.
0: 7 και 4 ανοίγουν οι θύρες, νωρίς στο γήπεδο.
2: Και όχι φανέλες με διακριτικά άλλων ομάδων. Να. Και έχει δίκιο η ΕΠΟ.
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Η Αθηνά μου λέει για κακοτεχνίες οι οποίες γίνονται στην Καραουλή και Δημητρίου για το έργο που είναι υπό ανακατασκευή.
1: Τι εννοείς, Αθηνά, τώρα που είμαστε εκεί να τις προσέξουμε? Σ' ακούμε.
3: Εμένα μιλάτε?
1: Σε εσάς, Αθηνά, σε εσάς.
3: Α, καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Επίσης.
3: Επειδή άκουσα την αναφορά που
1: κάνατε. Πέστε μου τι κακοτεχνίες, τι εννοείτε?
3: Κακοτεχνίες, έχουν κλείσει υδροροές που κατεβαίνουν από τις οικοδομές. Τις έχουν κλείσει με την καινούργια πεζοδρόμηση που κάνανε. Και είναι στο έλεος αυτό.
1: Μήπως δεν ήταν καλά, σωστά τοποθετημένες οι υδροροές και πρέπει να τις βάλετε εσείς?
3: Τις έχουν κλείσει.
1: Αυτό να συμβεί σε μία υδροροή το καταλαβαίνω, ρε εσύ, Αθηνά. Όλες τις υδροροές έχουν κλείσει. Τι εννοείς? Πάντε ανοίξτε τες.
3: Ποιος να τις ανοίξει?
1: Εσείς.
3: Όχι, με συγχωρείς, δεν είναι δική μου δουλειά. Η υδροροή ήταν κατεβασμένη από την οικοδομή μέχρι και το τέλος του δρόμου.
1: Μα δεν γίνεται τώρα, είναι πεζοδρόμιο.
3: Από τον εργολάβο. Ήρθανε τώρα οι τεχνίτες οι σημερινοί,
1: ναι.
3: Κάνανε τη μισή πεζοδρόμηση γιατί δεν πιάσαν όλο το πλακόστρο. Το πιάσανε ένα νοητό σημείο, τέλος πάντων. Από εκείνο το σημείο και μετά η υδροροή δεν καταλήγει πουθενά. Κυρίζει πίσω.
1: Άρα η οικοδομική γραμμή, στην οικοδομική γραμμή θα πρέπει να φέρετε εσείς την υδροροή και μετά βγαίνει στο πεζοδρόμιο.
3: Όταν μίλησα με τον...
1: Δεν μου λέτε όταν γίνονται αυτές οι δουλειές, εσείς είστε στο σπίτι. Κατεβαίνετε κάτω, λέτε ρε παιδιά, αυτό που το κάνετε τώρα εδώ.
3: Κοιτάξτε,
1: δεν είναι σωστό.
3: Κατάστημα. Εγώ έχω κατάστημα.
1: Στο κατάστημα,
3: και δεν είμαι
1: το
3: μόνον
1: ίδιο.
3: Εγώ στην Καραολή. Είναι πολλοί κόσμος που έχει αυτό το παράπονο.
1: Ναι, γιατί να στείλουμε τον αντιδήμαρχο εκεί να έρθει.
3: Απευθυνθήκαμε στον. Σε ένα παλικάρι τέλος πάντων που επέβλεπε το έργο και μας είπε ότι θα περάσει άλλο συνεργείο, και αυτό έχει 3 μήνες που το κουβέντιασα, θα περάσει άλλο συνεργείο να χαράξει με μηχάνημα, να κόψει την υδροροή στο πεζοδρόμιο και να περάσουν σχάρες. Και να μην αναφέρω τις τρύπες που έχουν αφήσει και πέφτει κόσμος και σκοτώνεται.
1: Μα σας ευχαριστώ, Αθηνά, να είστε καλά, καλημέρα, να το δούμε και εμείς λίγο. Αυτά είναι νοικοκυροσύνες που πρέπει να τις κάνει ο Δήμος. Δηλαδή ο Δήμος πρέπει να είναι πάνω από το κεφάλι του όλη την ημέρα. Ότι δήμαρχος δεν θα κάνει άλλο. Δεν θα κάνει και από πάνω. Μια καρέκλα, κάτσε εδώ. Αυτό γιατί το κάνεις έτσι, ρε μάγκα. Το κάνεις έτσι. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, θα το κάνεις έτσι όπως σου λέω. Πάρ' το από εδώ. Τι λέτε, κυρία μου, τι θέλετε, κυρία μου, πώς πρέπει να γίνει αυτό. Μην τα σπάμε μετά ξανά. Ο ρόλος της τοπικής αυτού του Δήμου είναι να επιβλέψει να γίνει σωστά το έργο, διότι ο κατασκευαστής θέλει να τελειώνει και όσο πιο γρήγορα γίνεται και πιο φτηνά. Ο πολίτης θέλει να τα κάνει όλα ο Δήμος, ενώ πρέπει να κάνει και αυτός, διότι βελτιώνεται το πεζοδρόμιο μπροστά του, πρέπει να αναλάβει και αυτός και ένα κόστος ενδεχομένως και να κάνει και κάτι που δεν ήταν σωστό, να το μετατρέψει. Πολλές φορές δεν βολευόμαστε, έχουμε σκαλοπάτια έξω από την οικοδομική γραμμή, λέμε τον αντιδήμαρχο, άστορα αντιδήμαρχε, τώρα η πόρτα ανοίγει προς τα έξω, δεν πειράζει αντιδήμαρχε, άστορα. Έχουμε και εμείς δηλαδή κάποια θεματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, αφού χτίζαμε όπως μας βολεύει. Εντάξει, έλα, άστο. Εντάξει, okay. Λοιπόν, κάπως έτσι. Αυτά. Λοιπόν, όχι διακριτικά άλλων ομάδων. Επειδή είναι τούμπα, δεν είναι ώρα οι συνδεσμίτες παλαβή, γιατί έχει και άλλους που είναι κάπως πιο μαζεμένοι, να κάνετε αμπαλαέο για τον ΠΑΟΚ, η εθνική παίζει. Ούτε να κάνετε επίδειξη των δυνατοτήτων στα φωνητικά σας και στα βρυσίδια, επειδή είστε στο γήπεδο. Μια μέρα είπα έναν που έβλεπε με το γιο του, έβλεπε το μάτς εκεί κάπου, δεν λέω πού, για να μην φωτογραφίσω. Του λέω, καλά, τόση ώρα από το παιδί 12-13 χρονών δίπλα σου, βρίζεις, κάνεις αυτά, γιατί πέντε το. Και μου λέει, άιντε στο γήπεδο έχεις πάει καμιά, μπάλα βλέπουμε. Εννοεί όταν βλέπεις μπάλα, δηλαδή γίνεσαι βόδι. Βρίζεις, κάνεις, μάνας του, γεια σου, το διαιτητή, το αυτό, το έτσι.
2: Γίνεσαι κάτι άλλο και μόλις τελειώσει το μάτς, επανέρχεσαι στις προστασιακές ρυθμίσεις.
1: Πας στο σπίτι, ας πούμε, και είσαι
2: προσκυλώ τη γυναίκα σου.
1: Έλα τώρα, σταμάτα, ποιος τώρα ξύλο, τα κορίτσια ποτέ δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Τι άλλο να προσέξουμε.
0: Το φοβερό είναι, για να προσθέσω αυτό που λες, Στέφανε, ότι μπορεί να δεις, και υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα, καθηγητές πανεπιστημίου που πάνε στο γήπεδο, που βγάζουν έναν άλλο εαυτό, φεύγουν από το γήπεδο, επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις τους. Εντάξει.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
1: Ορίστε, παρακαλώ.
4: Ακούγουμε.
1: Ορίστε, παρακαλώ. Σας ακούω.
4: Πολύ ωραία. Θα ήθελα να πω για το παιχνίδι της Εθνικής σήμερα το βράδυ. Επειδή το αναφέρετε πολλές φορές, για ποιο λόγο να μην έχουν οι φίλαθλοι σήμερα φανέλες άλλων ομάδων?
1: Τι δεν καταλαβαίνω.
4: Τι
1: δεν καταλαβαίνω.
4: Είναι η Ελλάδος.
1: Ας φοράμε τη φανέλα της Εθνικής, πρέπει να φοράμε του Άρη τη φανέλα.
4: Δεν έχει το δικαίωμα κάποιος.
1: Όχι, όχι, τι δεν καταλαβαίνετε.
4: Για ποιο λόγο.
1: Να σας το εξηγήσω. Διότι επειδή υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ διαφόρων ομάδων, φοβόμαστε ότι μέσα στο χαοτικό του γηπέδου ενδεχομένως να δημιουργηθούν θέματα και άλλα, όταν οι συλλογικότητες μπαίνουν κάτω από άλλο έμβλημα.
4: Μα άμα δεν...
1: Τώρα αν φοράτε κίτρινη μπλούζα, άλλο να φοράει κανείς μια κίτρινη ή μια μαύρη μπλούζα, όλοι, ειδικά τα πιτσιρίκια, όλα μαύρα φοράνε. Δεν εννοούμε κάτι τέτοιο. Αλλά τι θες να πας με την φανέλα του ΠΑΟ και εσύ τώρα?
4: Φανέλα του ΠΑΟ, φανέλα της Λάρισας μπορεί να πάει κάποιος, φανέλα του Ηρακλή μπορεί να πάει κάποιος, του Ολυμπιακού αν είναι. Για ποιο λόγο, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Τι δεν καταλαβαίνετε, αγαπητέ μου?
4: Εσείς τι ακριβώς δεν μπορείτε να καταλάβετε?
1: Έτσι
4: Εθνική Ελλάδος. Και το τι φοράνε δεν σημαίνει ότι πάω να υποστηρίξω τον Ολυμπιακό ή πάω να
1: υποστηρίξω. Τότε γιατί το φοράς?
4: Αν δεν. αν δεν έχει παρανασμό τη Εθνική Ελλάδο.
1: Γιατί το φορά τότε, αφού δεν πα να υποστηρίξει.
4: Είναι ομάδα.
1: Τι θέλει να δείξει όταν κυκλοφορεί σε δημόσιο. Ένα λεπτό, το μικρό πώ είναι.
4: Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη, όταν κυκλοφορεί στη γειτονιά σου με μια φανέρα του Άρη, α πούμε, ή του Ηρακλή, τι φορά αυτή τη φανέρα, τι σημαίνει για σένα.
4: Συγκρίνουμε τώρα δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Όταν για ποιο λόγο θέλεις να πας στην Εθνική με τη φανέλα του Ηρακλή, εξήγησέ μου εσύ. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά θα προσπαθήσω να το καταλάβω. Πες μου.
4: Είναι μια ελληνική ομάδα. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Για ποιο λόγο στην Ιταλία, ας πούμε. Παίζεις εθνική Ιταλίας. Ωραία. Δεν δείτε μόνο φανέλες της Ιταλίας. Φοράει και όχι τη Γιουβέντους, φοράει τη Μίλαν, μπορεί να φοράει τη Σίντερ, μπορεί να
1: εντάξει,
4: φοράει τη Νάπολη.
1: Εντάξει, έτσι αθώα που το λες δεν θα έχει κανείς καμία αντίρρηση. Επειδή
4: αυτό
1: όμως
4: ακριβώς,
1: η Θεσσαλονίκη, άκουσε με λίγο, το μικρό σου.
4: Παναγιώτη,
1: είπαμε. Παναγιώτη, επειδή στη Θεσσαλονίκη όμως είμαστε κακομιλημένοι και έχουμε θέματα, σε παρακαλώ, σοβαρά. Εσύ μπορεί να είσαι ένας πολύ σοβαρός, έχεις πάρα πολύ δυνατά το ραδιόφωνο. Κλείστο, κλείστο, κλείστο, κλείστο. Λοιπόν, επειδή είσαι πολύ σοβαρός άνθρωπος και μετρημένος και νουνεχής. Επειδή όμως Θεσσαλονίκη έχουν συμβεί διάφορα, καλό είναι να αποφύγουμε να μπλέξουμε ενδεχομένως με παλαβούς, οι οποίοι όταν βλέπουν μια κίτρινη φανέλα και είναι παοξίδες αρρωσταίνουν, ή μερικούς με μπλε και άσπρες φανέλες που είναι ηρακλειδείς, δηλαδή καινούργοι στο σύστημα, οι οποίοι γράφουν κάτι περίεργα συνθήματα, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει βία και μάλιστα συλλογικότητες, έχουν διαπράξει μέχρι και σοβαρά θέματα, να αποφύγουμε τέτοιο πράγμα. Για να αποφύγουμε το κάνουμε, κατάλαβες.
4: Ναι, μπορεί όμως κάποιος, ακόμα και αν δει ένας φανατισμένος, ακόμα και αν δει κάποιον φανέλα της Εθνικής, να το επίσης του ορμήξει, να το πω έτσι. Γιατί μπορεί να πάει και αυτό.
1: Πόσο χρονών είσαι?
4: 37.
1: Λοιπόν, δεν είναι καιρό να ασχολείσαι με άλλα πράγματα και να μην σε προβληματίζει αυτό. Άκουσε με λίγο. Φύγε από αυτή τη βλακεία. Φύγε από αυτή τη βλακεία των ομάδων. Φύγετε εσείς, να γλιτώσετε εσείς.
4: Η οπαδική βία δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Προβληματίζουν πάντες.
1: Εντάξει, αλλά όταν μεγαλώνεις αρχίζουν και μπαίνεις πιο σοβαρά από το θερμό αίμα το 2022. Όλα
4: δεν,
1: τα...
4: Δεν έχει να κάνει με το θερμό αίμα. Έχει να κάνει ότι κάποια στιγμή, έστω και με αυτόν τον τρόπο μέσω της νικής, θα πρέπει να αλλάξει αυτή την νοοτροπία.
1: Ναι. Εντάξει, το βλέπεις από μια άλλη...
4: Εάν κυκλοφορήσουν σήμερα κάποιοι άνθρωποι με φανέλες των άλλων ομάδων, θα κινδυνεύσουν?
1: Όχι βέβαια, κανένας δεν θα κινδυνεύσει.
4: Ακριβώς, αφού δεν θα κινδυνεύσει.
1: Είναι λίγα τα τσογλαναριά που δημιουργούν τέτοια θέματα.
4: Οι οποίοι θα είναι κρυμμένοι.
1: Οι οποίοι δεν ξέρω τι θα είναι.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα εσύ το διαβάζεις από μια άλλη σκοπιά. Εμείς προσπαθούμε να αποφύγουμε τις μπαλάδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Μην διελίζετε τον κόνοπα. Λέει λοιπόν η οργανώτρια αρχή που είναι.
0: Η ΕΠΟ, η ανακοίνωση της ΕΠΟ το αναφέρει αυτό που είπαμε για την. Για τις φανέλες, να μην υπάρχουν φιλάθλοι φανέλες.
2: Τώρα τι δεν καταλαβαίνουμε, ρε παιδιά. Μας λέει ότι είμαστε χάλια και ότι στο χάλι που βρισκόμαστε δεν
1: καλύτερα
2: είμαστε
1: να
2: για να συνυπάρχουμε. Μπράβο, δεν είναι για δοκιμαστικό σήμερα το βράδυ.
1: Σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να πει κανείς αυτό που περιγράφει ο φίλος ακροατής, ότι δεν έχει κανένα λόγο. Είμαστε όλοι ένα πράγμα. Την εθνική υποστηρίζουμε. Πάμε να περάσουμε καλά. Την εθνική υποστηρίζουμε. Παιδιά, μπάλα είναι. Φιλαράκια. Αντρές, αν η ζωή σας είναι το να παίξει εθνική και περιμένετε να ζήσετε, ενώ να ψυχαγωγηθείτε από το να παίξει εθνική, να παίξει ο ΠΑΟΚ, προφανώς έχετε χάνετε. Θα μου πείτε, είμαστε και άλλα πράγματα. Δεν είναι όλοι και άλλα πράγματα. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων, αντρών, οι οποίοι είναι αυτό μέρα νύχτα και είναι άρρωστοι. Πώς το πούμε δηλαδή? Επειδή δεν σας το λένε αυτοί που ασχολούνται με τα ποδοσφαιρικά, ότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων η οποία αρρωσταίνει από αυτό το πράγμα. Θα μου πεις φταίει το ποδόσφαιρο? Όχι βέβαια, η βλακεία τους φταίει. Αλλά μην κρατάτε μέσα στις συλλογικότητες τις οποίες αναπτύσσετε τους βλάκες. Να τους θεραπεύσετε. Υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι, παθαίνουν όλη την ημέρα, ρε εσείς. Άντε παρατάτε μας από εδώ πέρα. Όλη την ημέρα. Άλλη δουλειά δεν έχετε να κάνετε? Άσε το καλό στη δουλειά. Πηγαίνετε να βγάλουμε να σκάψουμε κάνα χαντάκι. Λοιπόν, αν δει κανείς όπως το βλέπει ο φίλος ακροατής από τη μεριά αυτή, προφανώς έχει δίκιο.
2: Αυτό είναι το ιδεατό.
1: Ναι,
2: δεν
1: είναι
2: είμαστε
1: καλό,
2: εκεί
1: καλό,
2: πάντως.
1: Το καλό, το καλό. Το σωστό.
2: Απέχουμε
1: αυτό
2: πολύ από εκεί.
0: Νομίζω καλοπροαίρετα το είπε ο
1: Εννοείται ο ότι το είπε καλοπροαίρετα.
0: Ναι, ότι είναι μια αφορμή για να υπάρχουν φύλαθλοι και να δείχνουν με τη φανέλα τους και να...
1: Δεν βάζουμε, δεν βλέπετε καμιά φορά έξω από σχολεία γκράφιτι, μεγάλα γκράφιτι οργανωμένα, τα οποία δείχνουν έναν με μια φανέλα του Ηρακλή, έναν με μια φανέλα του ΠΑΟΚ και έναν παιδί να παίζουν μαζί σβόλους. Έχω δει σε κάποια σχολεία απ' έξω. Αυτή είναι μια προτροπή. Γιατί υπάρχει αρρώστια. Και η αρρώστια οφείλεται σε διάφορους λόγους. Δεν οφείλεται στο ποδόσφαιρο. Απλά βρίσκει στο ποδόσφαιρο, θα μπορούσε να βρει στο πινκ πονκ έδαφος να εκφραστεί. Αλλά όταν βλέπετε άρρωστο και είναι παοξής, δεν θα τον κάνετε παρέα. Θα κοιτάτε να το βάλετε χάπια να συνέλθει. Γιατί είναι παοξής άρρωστος. Όταν λέει κάποιος είμαι αριανός άρρωστος, θα του δίνετε χάπια. Χάπια κοινωνικά, συναισθηματικά, ψυχοσυναισθηματικά, ανθρωπιστικά. Θα του δίνετε χάπια. Δεν θα το χαϊδεύετε επειδή είναι τρελός παοξής. Δεν θα τον χαριεντίζεστε μαζί του. Θα του λέτε φιλαράκι άρρωστος. Και δεν σε θέλουμε και στην παρέα, κοίταξε να γίνεις καλά. Ενώ εσείς τι κάνετε, πηγαίνετε στα γήπεδα και όταν βλέπετε να ξεγυμνώνονται καμιά πεντακοσαριά, παιδιά 18-20 χρονών, τους χειροκροτάτε που γίνονται σαν τρελοί. Και νομίζω ότι αυτό είναι επιτυχία μιας δύναμης της ομάδας, στην υποστήριξη της ομάδας. Και μετά τους έχετε τους τρώτε στα μούτρα μπροστά σας με εγκληματικές ενέργειες, με ναρκωτικό, με κουλτούρο ποδοσφαιρό βλακεία. Έχετε ευθύνες. Έχετε ευθύνες όσοι παίζετε.
5: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
6: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
7: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
8: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
10: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς, από το 1999, σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
11: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
12: Du sprichst Deutsch?
13: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
12: Come to Regiocom.
13: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
12: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
14: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
15: Κούκος Greenhouse.
14: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
15: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
14: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
15: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
14: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
15: Τηλέφωνο 2325-111-055.
16: Εδώ ο χρόνος κυλά.
17: Άντε στην υγεία μας.
18: Υγεία μας.
19: Υγεία μας.
16: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
20: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
21: No, no.
20: Do you know Λευκός Πύργος?
21: No, no, what is this?
20: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
21: Oh, yes. Έπιπλα.
20: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
21: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
21: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIPE. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
20: Τηλέφωνο 2321-078-281.
22: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Σκέφτεστε ανακαίνιση. Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
6: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
5: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
6: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
7: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
0: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Αίρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γεια σας, είμαι ο Σάκης Κουκός. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρο στους 92 και...
1: Μου λένε να το πετάξω το ρημάδι

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
3: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
3: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 3-55-54.
6: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
7: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
8: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
7: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
12: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
13: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
14: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ. Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Γεια σας, είμαι ο Σάκης Κουκός. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρου στους 92 και...
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: καλά. Τόχι.
1: Δηλαδή,
2: πρέπει να κάνει φεύγους, κάτι που έχει φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο. Ωραία, ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις. Θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, περίμενε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
1: Να το. Καλά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
2: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
1: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
0: χρώματα.
3: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 6993-920-661.
0: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
3: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία. Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
0: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης.
6: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
0: Μπορούμε και το κάνουμε.
6: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
0: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
0: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
8: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
9: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
5: No, no.
4: Do you know Λευκός Πύργος?
5: No, no, what is this?
4: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
5: Oh, yes. Έπιπλα.
4: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
5: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
5: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
4: Τηλέφωνο 2321 078 281.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
8: Car Service Νούλης.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
8: BMW,
9: Mini Cooper,
8: Volvo,
9: Volkswagen,
8: Audi,
9: Seat,
8: Skoda.
9: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
8: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
9: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
8: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
9: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
8: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
9: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
8: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
9: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
8: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
9: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
8: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
9: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
8: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
10: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
10: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 37 47.
12: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Σιδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
10: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημέρωνε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας!
6: Υγεία μας.
7: Υγεία μας!
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
8: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
9: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
8: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
9: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Τιμές θαύμα για όλους.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
11: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
10: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό. Καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
13: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
7: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
14: Du sprichst Deutsch?
15: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
14: Come to Regiocom.
15: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
14: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία CDK.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα.
4: Μοναδικά.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη κατασκευή επίβλεψη Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23253-00408.
8: Και 6944-6213-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μη κουνηθείς.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε. Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
5: Κούκος Greenhouse.
0: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
5: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
0: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
0: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
5: Τηλέφωνο 2325 111 055.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
3: No.
2: Do you know Λευκός Πύργος?
3: No, what is this?
2: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
3: Oh, yes, έπιπλα.
2: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
3: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων, σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
3: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ, στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
2: Τηλέφωνο 2321 078 281.
4: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Γεια μας.
5: Γεια μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά. Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
6: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
2: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
2: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος ΙΚΑ ΣΕΡΟΝ. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
10: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
10: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
12: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 024 938. Ελιξίριο Coffee Stop.
4: Εδώ κάνει στάση.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι το

0: Γεια σας, είμαι ο Σάκης Κούκος. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρου στους 92 και 1.
1: That's it, I can think about for loud music.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
6: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
7: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
7: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
7: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
6: AutoCars Κουρτέσης.
7: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
6: Τηλέφωνα 23250 25099 και 6909 722 909.
7: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
8: Du sprichst Deutsch.
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
8: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
8: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
10: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
10: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
10: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
10: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
10: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
10: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
10: Επίσημα.
6: Μοναδικά.
10: Με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
4: 35554.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
9: Κρατήσεις 23253-00408
8: και 6944-621368.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
8: Κούκος Grill House.
7: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
8: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
7: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
7: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
8: Τηλέφωνο 2325 111 055.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323-111-410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Classic 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
13: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
14: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
13: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
14: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Τιμές θαύμα για όλους.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
1: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
2: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
1: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
2: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
1: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
2: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
3: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης.
1: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
3: Μπορούμε και το κάνουμε.
1: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
3: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε. Γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23 21 0 64 610, κινητό 6977 686 88.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
9: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
4: 3-55-54.
5: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

όμως, όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
5: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
9: Υγεία μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
11: Μινάς Ιωάννης.
10: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
10: Με πολυετή εμπειρία.
11: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
10: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
11: Από πλακάκια,
10: κουφώματα,
11: είδη γήινης,
10: υδραυλικά,
11: χρώματα
10: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
11: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
11: Επίσημα.
10: Μοναδικά.
11: Με πολυετή εμπειρία.
10: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
12: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
10: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
12: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
10: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
12: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
10: Autocars Courtesis.
12: Α είσοδος Ηράκλειας.
10: Τηλέφωνα 23250-25099 και 69 09 722 909.
12: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις, νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
5: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
4: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
5: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Du sprichst Deutsch.
7: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
7: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
9: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
10: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
3: No, no.
2: Do you know Λευκός Πύργος?
3: No, no, what is this?
2: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
3: Oh, yes. Έπιπλα.
2: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
3: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
3: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
2: Τηλέφωνο 2321 078 281.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
5: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες, έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι, μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23 253 00 408
6: και 69 44 62 13 68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα,
11: κλειδαριές,
9: φωτισμός,
11: μπαταρίες,
9: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323 111 410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
9: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
13: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
12: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
13: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210 37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
12: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
14: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
16: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
17: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
18: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
19: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
20: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
21: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
22: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
23: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
3: 35554.
4: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Καρολούστη. Χάρης Κωστόπουλος. Νύχτα ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

τεχνό μου, έλα τεχνό μου, πιάστο, πιάστο θυμιατό μου. Σαν χριστιανός και ορθόδοξος

0: Ναι, πάτερ μου.
1: Τεκνό μου και θα δεις, θα γίνεις άγια. Να έρχεσαι πιο συχνά τώρα. Αμήν.
2: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
4: Κούκος Greenhouse.
3: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
4: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
3: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
3: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
4: Τηλέφωνο 2325 111 055.
3: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσύσκευες έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
6: Υγεία μας.
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε. Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα.
4: Μοναδικά.
5: Με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας

0: σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
5: Χορεύει το άτομο που είναι πάντα μπερδευμένο με το love story.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Du sprichst Deutsch.
3: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
3: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
4: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
5: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Courtesis.
5: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Θεός μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Καρολούστη. Χάρης Κωστόπουλος. Νύχτα ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972
2: 848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972 848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μη κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.